κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.

τα βλέπα σωστά. Και αν υπολόγιστη έπαθα ζημιά. Σ' αγαπώ κι αρρώστησα

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410 29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
4: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
3: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12×500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: στο ανανεωμένο Αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

Θα πιω για πρώτη μου φορά. Είπα στον εαυτό μου και έχασα τον έλεγχο. Βγήκα εκτός τροχιάς. Χαράζουνε τα δάκρυα, πληγές στο πρόσωπό μου. Για να θυμάται το μυαλό, το πόνο της καρδιάς.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Σύμφωνα με τον Gardner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού επάνω. Διεύθυνση σπουδών Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
2: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Smart και Αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Κι όμως

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το. Το βρήκα παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
2: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
1: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
7: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
9: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
7: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
9: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
7: Τηλέφωνο 697-3300-961.
9: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12×500 ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Υποφέρεται να είχε διαπράξει στην Αλβανία το 2014. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Με τρεις αναμετρήσεις αρχίζει απόψε το πρωτάθλημα της Super League. Στις 8 θα παίξουν ΑΕΚ, Ηρακλής και Καλαματάρης και στις 9.30 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Ο Λιονέλ Μέση τιμωρήθηκε με πρόστιμο, το ύψος του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό, για χτύπημα σε αντίπαλο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην ομάδα του, την Ίντερ Μαϊάμι και τη Φιλαδέλφια την περασμένη Τετάρτη. Το περιστατικό σημειώθηκε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, όταν ο Μέση πλησίασε τον Κουίν Σάλιβαν και μετά από σύντομη λογομαχία τον χτύπησε στο πρόσωπο.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
14: Ποιο?
15: Τώρα προκαλεί, λέγε.
14: Κώστα, λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρε μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχει σύστημα να παίρνει να λε τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενο.
16: Θέλει να μιλά, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητά, αναλύει, αλλά και που οι προβλέψει σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
17: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, καθώς θα φυσάει η θαλάσσια αύρα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και ασθενείς ανέμους. Γενικότερα στη χώρα το Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοτικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο σε ορεινές περιοχές θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα περιοτικά τους 36 με 38 και τοπικά τους 39 και 40 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα, το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές τα περιοτικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν βόρειοι, στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ, ίσως τη Δευτέρα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
18: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
19: Τι κάνεις?
20: Καλά, μια χαρά.
19: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
21: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
22: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
23: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
24: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
25: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
26: Γι' αυτό και σήμερα...

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δίωρο ό,τι να είναι, στο ό,τι να είναι ενισχυτικής διδασκαλίας. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αντώνης Σαμαράς πολύ άγριος με τα ελληνοτουρκικά. Τα ελληνοτουρκικά, τα οποία απλώς αποδεικνύουν, επιβεβαιώνουν είναι το πιο σωστό, το αποδεικνύουν δεν χρειάζονταν απόδειξη, η επιβεβαίωση, η τακτική επιβεβαίωση του πόσο άτυχοι είμαστε στις γειτονίες μας. Έτσι, είμαστε άτυχοι, είναι αυτό που λέμε, έχουμε κακό γείτονα, πολύ κακό γείτονα. Κατά καιρούς βέβαια όλες οι χώρες έχουν κακούς γείτονες με την έννοια ότι, αλλά στην Ευρώπη κάπως μετά από αιώνες πολέμων έχουν χαλαρώσει. Κανένας δεν θέλει να αρπάξει τίποτα από τον διπλανό του και αν θέλει το κρατάει για τον εαυτό του. Εμείς αντιθέτως είμαστε και σύνορο της Ευρώπης, έχουμε τον κακό μουσουλμάνο γείτονα που θέλει να αρπάξει και αρπάζει σε κάθε ευκαιρία, όπως μπορούν να σας διαβεβαιώσουν και Κύπροι συμπολίτες. Τώρα θέλει να αρπάξει άλλα πράγματα, βγάζει χάρτες, βγάζει από εδώ, βγάζει από εκεί, επιβεβαιώνοντας ότι είναι καλή ιδέα γενικά να εξοπλίζεται κανείς όταν έχει τέτοιους γείτονες και να κάνει πάρα πολύ καλές συμμαχίες. Αυτό που δεν χρειάζεται να κάνει είναι να ιστεριάζει. Να λέει, όπου τι κάνουν οι Τούρκοι, τα κάνουμε εμείς. Οι Τούρκοι έβγαλαν ένα χάρτη. Με το χάρτη δεν κερδίζει κανείς τίποτα. Έχουν ένα και λέει, αυτό είναι δικό. Εντάξει, okay. Το θέμα είναι τι θα κάνεις άμα πάνε να το κάνουν δικό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται Σόνι και καλά να κάνεις φοβερά πράγματα αν κάποιος λέει, θα αρπάξω του Βουλαρίου το κινητό. Χρειάζεται να στείνεις την άμυνά σου. Άμα απλώς το χέρι, έτσι ώστε άμα απλώς το χέρι να του το κόψεις. Έτσι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο Αντώνης ο Σαμαράς είναι μεγάλος πατριώτης. Έτσι είναι, δεν σηκώνει τίποτα, δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του όταν δεν είναι πρωθυπουργός. Όταν είναι πρωθυπουργός τα πράγματα αλλάζουν, αλλά όταν δεν είναι, όταν είναι να μας τα πει η Σοφία η βούλτεψη της Νέας Δημοκρατίας επίσης, τι κάνει.
1: Οπότε απορρίπτεται τα επιχειρήματα του πρώην Πρωθυπουργού. Απορρίπτεται τα επιχειρήματα του πρώην Πρωθυπουργού και λέτε ότι τα ίδια γινόντουσαν, η προσέγγιση και οι συνομιλίες ότι γινόντουσαν και τότε, λέτε.
2: Ο Νταβούτογλου το Μάιο του 2013, ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν σύνορα. Δεν τον επιπροδεχτήκαμε το Δεκέμβριο του 2014. Και ήμασταν, εκεί ήμασταν στο Χίλτον. Είχαμε πάει και για δεξίωση στο ρούφ του Χίλτον. Και συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Τον είδαμε στην Ουαλία. Εκεί ήμουνα πάλι. Την προηγουμένη είχαμε 27 παραβιάσεις. Όμως τον υποδεχτήκαμε σημαίες, αυτό, η ελληνική, η τουρκική και κάναμε μια συζήτηση.
0: Παιδί μου ήταν σαν πρωθυπουργός τότε, δεν μπορεί να κάνει αυτά που λέει τώρα που δεν είναι πρωθυπουργός και που θέλει να κάνει κακό στο Μητσοτάκη επειδή είναι τζαραμπέτης.

Αντώνης ο Σαμαράς, ο οποίος τα είπαμε μέσα στην εβδομάδα να ακούγατε, να τα πούμε και τώρα. Θα σας πω με ένα κανόνα, όταν ακούτε πολύ κανένα πατριώτη, έτσι πολύ εγώ, η Ελλάδα, οι Τούρκοι, να πάμε να αυτό, πάμε και γουγκλάρουμε, πάμε σε κάποιο AI ακόμα καλύτερα και λέμε, βάζουμε το όνομά του και γράφουμε στρατιωτική θητεία δίπλα και μπορεί να μας βγάλει και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, έβαλα στον Γκρόκο εγώ και στο Google που είχα βάλει το AI, του τα ίδια έβγαλε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ελληνικών μέσων που βασίζονται σε στρατιωτικά έγγραφα που είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν, ο Αντώνης Σαμαράς υπηρέτησε μειωμένη θητεία στο πολεμικό ναυτικό. Πατριώτης δηλαδή. Κατατάχθηκε 9 Ιουλίου 1976. Απολύθηκε 11 Οκτωβρίου 1976, δηλαδή μετά από 3 μήνες. Και πλήρωσε 21.000 δραχμές για να εξαγοράσει τους υπόλοιπους μήνες. Γράφει εδώ, έτσι γράφει στο AI. Το οποίο εγώ δεν το θεωρώ κακό, διότι ο άνθρωπος, επειδή είναι πατριώτης, σου λέει: δεν υπάρχει κανένας λόγος. Τώρα 76. 2 χρόνια από το Κυπριακό, έχει περάσει καιρός. Η πατρίδα δεν έχει ανάγκη εμένα ως παρουσία. Έχει όμως ανάγκη χρήμα. Οπότε προτίμησε πατριωτικά να δώσει τα χρήματά του παρά, είναι εκεί, παρά να είναι εκεί και να βαραίνει το στράτευμα με την παρουσία του. Πατριώτης. Όμως οι 3 μήνες δεν του φτάνανε. Δεν φτάνανε γιατί διαβάζω εδώ, όπως λέει εδώ, το, επειδή τότε ίσχυε υποχρεωτικό 9 μήνο, παρουσιάστηκε ξανά τον Απρίλιο του 1977 και υπηρέτησε άλλους 6 μήνες ώστε να συμπληρώσει το ελάχιστο απαιτούμενο. Με λίγα λόγια, υπηρέτησε ο Αντώνης ο Σαμαράς που δεν σηκώνει μίγα στο πατριώτικο του σπαθί 9 μήνες με διαλύματα. Σε μια εποχή που η θητεία ήταν 24 μήνες. Και το 77 εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Μεσσηνίας σε ηλικία 26 ετών ώστε να υπηρετήσει την πατρίδα καλύτερα, παιδιά, από ό,τι στο στρατό. Γι' αυτό αλλιώς θα μένει στο στρατό. Αυτό ήθελε να κάνει. Αλλά σου λέει όχι. Για την πατρίδα θα εκλεγώ βουλευτής.

0: πάση περιπτώσει, όπως είπαμε, ο μόνος τρόπος να μηνθείς είναι όπλα και συμμαχίες, γερές συμμαχίες. Το Διεθνές Δίκαιο είναι για να κάνουμε αέρα. Έτσι, το χαρτί έχω εδώ, το Διεθνές Δίκαιο. Αχ, τι αέρα. Διότι, παιδιά, κανένα δίκαιο δεν έχει καμία σημασία αν δεν υπάρχει κάποιος να το επιβάλλει. Έτσι, δηλαδή, το βλέπουμε και στη χώρα μας. Ψηφίζει η κυβέρνηση τον τάδε νόμο. Άμα δεν τον επιβάλλει κανείς, δεν έχει καμία σημασία εάν υπάρχει αυτός ο νόμος ή αν δεν υπάρχει, αν παραβιάζεται ή όχι. Το ίδιο συμβαίνει και με το Διεθνές Δίκαιο. Αν δεν υπάρχει κάποιος να το επιβάλλει, δεν πάει να δηλαδή, και συνέβαινε πάντα αυτό, επειδή κάποιοι τελευταία λέει το Διεθνές Δίκαιο πλέον είναι παρελθόν. Τρίχες κατσαρές. Ο πιο δυνατός έκανε πάντοτε αυτό που ήθελε, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να επιβάλλει το Διεθνές Δίκαιο. Δεν υπάρχει κάποιος πιο πάνω από τις χώρες του πλανήτη και να πει, παιδιά, εγώ εδώ πέρα είμαι για να επιβάλλω το Διεθνές Δίκαιο. Οπότε όσοι επικαλούνται να πάμε εκεί, να αυτό, να διαμαρτυρηθούμε, είναι, δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά είναι κάτι σαν χτύπημα στην πλάτη. Το Διεθνές Δίκαιο είναι να σου κλέβει κάποιος το πορτοφόλι, να σε ξυλοκοπεί και να είναι κάποιος δίπλα και να λέει είναι παράνομο αυτό που γίνεται. Είναι παράνομο αυτό που γίνεται. Να τους τρώσει εδώ μεταξύ. Δεν είναι. Και απλώς κάποιος να διαπιστώνει την παρανομία του πράγματος. Οπότε εξοπλισμοί και συμμαχίες, εκτός αν είσαι αριστερός. Α, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Α, να μιλήσουμε με συμπολίτες σε φανταστικές συνομιλίες, έτσι, από το Μέρα 25. Θα ρωτήσω κατευθείαν τον ασθενή, τον ακόλουθο του Γιάννη, το παγόνι Βαρουφάκη. Τι σας λένε?
1: Μας λένε ότι στο ζήτημα των διεθνών σχέσεων και των συμμαχιών πρέπει να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές.
0: Όχι, μωρέ,
1: γιατί η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα και πρέπει να συμμαχίσει με οποιονδήποτε μπορεί να την προστατεύσει από τις απειλές.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το κάνει και μια μεγάλη χώρα, βέβαια, γιατί και μεγάλη χώρα θέλει συμμαχίες για προστασία. Αλλά ποιος τα λέει αυτά? Το άκου, λέει, να είμαστε, λέει, ρεαλιστές και. Έλα, Παναγία μου. Γιατί να είμαστε, ρε παιδιά, ρεαλιστές? Η φαντασία δεν είναι καλύτερη? Δεν είναι πιο ωραία τα πράγματα στη φαντασία? Βέβαια, μετά έρχεται η πραγματικότητα. Αλλά μέχρι να έρθει η πραγματικότητα, δεν είναι πιο ωραία στη φαντασία? Τι λέτε εσείς τώρα? Γιατί αυτά τα λένε οι νεοφιλελεύθεροι, οι ακροδεξοί. Εσείς στο Μέρα 25 Ισλαμιστική Αριστερά, συγγνώμη, Μέρα 25 Ανανεωτική Αριστερά, εσείς τι λέτε?
1: Εμείς στο Μέρα 25 Ενωτική Αριστερά λέμε ότι η συμμαχία με το γενοκτόνο κράτος του Ισραήλ
0: δεν
1: και η περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου δεν μας καθιστά μόνο ηθικά υπόλογους,
0: αυτό είναι το σημαντικό,
1: αλλά και πιο ανασφαλής.
0: Πιο ανασφαλής. Καλύτερα χωρίς κανένα σύμμαχο. Καλύτερα να συμμαχίσουμε με την Τουρκία. Καλύτερα χωρίς σύμμαχο. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω, σύντροφε, αυτό με το Ισραήλ είναι παράδοξο. Παράδοξο. Είναι παράδοξο, απλώς επειδή μιλάμε για την αριστερά, τίποτα δεν είναι παράδοξο. Θέλω να πω, σε ένα σύνολο ανθρώπων που ζουν σε ένα φανταστικό κόσμο, μπορούν να συμβούν τα πάντα. Δεν έχει να κάνει. Υπάρχει μια άλλη λογική εκεί και το λέω αυτό. Υποτίθεται οι συμπολίτες μας, οι αριστεροί, ισχυρίζονται ότι είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπέρ της συμπεριληπτικότητας, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, της δημοκρατίας. Μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που εξασφαλίζει όλα αυτά στους κατοίκους της, ανεξαρτήτως της θρησκείας τους ή της εθνικότητάς τους, είναι το Ισραήλ. Μοναδική δημοκρατία. Οπότε, αν οι αριστεροί ήταν στα αλήθεια ιδεολόγοι και δεν ήταν απλώς κάτι κακομαθημένα παιδιά που θέλουν να κάνουν φασαρία και να πούνε «Όχι, εγώ λέω αυτό» και να... θα ήταν στη σύγκρουση την πολυετή Αράβων Ισραηλινών με τους Ισραηλινούς. Όχι με τους Άραβες, των οποίων τα κράτη είναι είτε μοναρχίες, είτε δικτατορίες, είτε θεοκρατίες, είτε όλα αυτά μαζί, δικαιώματα μειονοτήτων ή δικαιώματα της LGBT και των άλλων αρχικών κοινότητας, δεν συζητάμε. Δηλαδή το λογικό, δηλαδή εγώ άμα πιστεύω πέντε πράγματα

0: μιλιταριστικό εξορυκτικό άξονα, είπα ΝΑΤΟ Ισραήλ. Διάλυση τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ που υπηρέτησαν οι κυβερνήσει τη
1: Μόνοι μας. Καλύτερα.
0: Κατάργηση ορμητηρίων τη πολεμική μηχανή, είπα και Ισραήλ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω. Μια χώρα που είναι να βγει ή να βγει, μια... να καταστραφεί να καταστραφεί. Ναι, κάτι άλλο προτείνεται έτσι ακόμα πιο αστείο, πιο ενδιαφέρον.
0: Πρόσκληση σε διεθνή περιφερειακή συνδιάσκεψη ναι. στις μεσογειακές χώρες με σκοπό τον δραματισμό κάθε εξόρυξης και μετατροπή της Μεσογείου σε θάλασσα ειρήνης και οικολογικής ευημερίας.
1: Τέλειο είναι αυτό. Θα προσκαλέσουμε όλες τις χώρες της Μεσογείου, την Τουρκία και άλλες χώρες της Μεσογείου και θα φωνάξουμε ειρήνη, ειρήνη. Θα ανακηρύσουμε ειρήνη. Έχουμε ειρήνη. Θα πιαστούν και το είναι τόσο απλό, ρε καμότο. Πάνε και αγοράζουν όπλα. Ενώ είναι απλό. Παιδιά, θέλετε να κάνουμε ειρήνη, ναι. Ναι! Γιούπι! Τι ωραία! Θα πούνε βεβαίως και θέλουμε. Δεν θέλουμε ειρήνη. Απλώς και μερικά νησιά. Και μετά θα έχουμε ειρήνη. Μέχρι να θελήσουμε και κάτι άλλο. Ειρήνη. Λοιπόν, τι αριστεροί άνθρωποι δεν φταίνε. Πείτε κι άλλα, πείτε κι άλλα.
0: Σεβασμό στο διεθνέ ανθρωπιστικό δίκαιο, νόμιμε και ασφαλεί οδοί μετανάστευση, με σεβασμό στα δικαιώματα.
1: Σωστό. Γιατί άμα περνάνε όλοι οι μετανάστε εδώ, σε ποιον θα επιτεθούν στου δικού του. Σωστό. Ειρήνη, ειρήνη. Αυτό το πρόγραμμα, το πολύ ωραίο πρόγραμμα του κόμματο του Γιάννη του Βαρουφάκη. Του Γιάννη του Βαρουφάκη δηλαδή, το πρόγραμμα. Τι ακριβώ κάνει.
2: Το πρόγραμμα αυτό ναι. σταματά τη διαδικασία δορυφοροποίηση και ερημοποίηση τη Ελλάδα.
1: Σωστά,
2: και καθιστά αυτούν... τη χώρα ναι. αντί για σύμμαχο γενοκτόνων, πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου.
1: Πες το ρε παιδί μου να γίνουμε πυλώνας. Εντάξει, θα έρθουν οι απέναντι να πάρουν ό,τι υπάρχει. Αλλά πυλώνες όμως, εμείς θα είμαστε με το διεθνές δίκαιο. Ναι, κατακτημένοι μεν, αλλά τέλος πάντων δεν είναι καν θέμα ηθικής όπως σας είπα, διότι ξαναλέω, οι άνθρωποι που πιστεύουν στη δημοκρατία, οι άνθρωποι που πιστεύουν στη συμπερίληψη, οι άνθρωποι που πιστεύουν στην ισότητα, στη σύγκρουση Αράβων Ισραηλών με το Ισραήλ είναι, αν τα πιστεύουν τα αυτά. Τέλος πάντων, το πρόγραμμά σας κάνει και τίποτα άλλο εκτός από πυλώνες.
2: Μας ξαναβάζει ναι. στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Και μας προσφέρει ναι. πραγματική προστασία.
1: Βεβαίως, προστασία, διότι άπαξ και σε κατακτήσουν γενικά, σε σου βάλουν και σου πάρουν ό,τι έχεις και δεν έχεις. Μετά είσαι ήσυχος, δεν έχω τίποτα να χάσω. Ειρήνη, δεν ξέρω αν τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, γελάμε με τους αριστερούς. Τι να κάνουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε και με αυτούς. Όλη αυτή η συζήτηση και όλα αυτά που έχω πει δεν έχουν καμία σημασία, έτσι. Εννοώ και οι συμμαχίες και τα τέτοια, έτσι τα είπα για να τα πω. Δεν έχει σημασία γιατί υπάρχει ο Γιώργης ο Αυτιάς, παιδιά. Υπάρχει ο Γιώργης, γιατί οι Τούρκοι δεν υπολόγισαν τον Γιώργη τον Αυτιά. Κάναν ό,τι κάνουν και τσαμπουκαλεύονται και απειλούν, αλλά δεν έχουν υπολογίσει τον Γιώργη τον Αυτιά, που δεν είναι τίποτα, μια εντολή θα δώσει και θα τελειώσει το πανηγύρι.
3: Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη.
1: Πονάτε Τούρκοι! Δεν σας χάλασε! Τέρμα! Έδωσε εντολή ο Γιώργης ο Αυτιάς, τέρμαζε η ροή χρήματος στην Τουρκία. Ανοίγουμε τις πόρτες να μπουν όλοι μετά, τα εκατομμύρια μεταναστών που κρατάει η Τουρκία στη χώρα. Να πάμε κι εμείς εκεί που είναι Σαουδική Αραβία, Τουρκία και ποια άλλη είναι. Κάτι. Να πάμε κι εμείς, γιατί όχι. Το Μέρα 25 θα γούσταρε. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι, παιδιά, δεν είναι μόνο για την αριστερά πολύ απλά τα πράγματα. Είναι και για τη δεξιά πολύ απλά τα πράγματα. Είναι για πολλούς ανθρώπους πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Και οι υπόλοιποι ξέρουμε, όταν απειλείσαι, φροντίζεις την άμυνά σου και τους φίλους σου. Να περνάμε την ώρα. Ωραία είναι, δεν λέω, αλλά περισσότερο πράγματα με τα οποία κανείς μπορεί να περάσει ευχάριστα την ώρα του. Ναι, τι, Θεοδό. Έλα, Θεοδόρα μου.
4: Σήμερα στο προφητηρίο,
1: πού είσαι?
4: Στα 2524 μέτρα, στο Βόρα, στο αγαπημένο Καϊμάξαλαν.
1: Μπράβο.
4: Εδώ που σε τρεις μήνες θα θέλει να έρθει όλη η Ελλάδα για να τι? Παίξει με το χιόνι, να κάνει σκι και να γνωρίσει από κοντά τις ομορφιές της Πέλλας.
1: Κάτσε, Θεοδόρα, όπα. Εμείς έχουμε μείνει στο ότι οι Έλληνες δεν πάνε διακοπές. Ότι 10 του μηνός δεν έχουμε να.

0: Φάμε μετά, κανείς, ούτε ένας. Και εσύ λες ότι όλοι θέλουν να έρθουν να κάνουν σκι. Θα πάνε να κάνουν σκι στο Καϊμάκ Τσαλάν. Ή Καϊμάκ Τσαλάν, που μένει ο τόνος, δεν μας νοιάζει κιόλας. Θεοδωρά, δηλαδή δεν μπορεί όλα να γίνονται. Δεν λέω, μπορεί το κρύο κάπως να την έκανε. Αλλά δεν λέμε κιόλας είμαστε φτωχοί και απ' την άλλη όλοι περιμένουμε να έρθουν εδώ να κάνουν σκι. Θεοδώρα, σε παρακαλώ, κατά τα άλλα, καλά να περνάς. Θεοδώρα, τελικά δεν πάει στα βουνά. Πάει στα βουνά, τι να κάνει η φουκαριάρα, ρε παιδιά, τι να κάνει η φουκαριάρα. Πάρτε την βρε γαϊδούρια ένα στο κόμμα του. Έχει μείνει χωρίς. Βρε Νίκο, σε σένα, Νίκο. Πασόκ, αφού Πασόκ ήτανε πάντα. Έλα ρε Νίκο. Αλέξη. Έλα ρε Αλέξη. Αφού και εσύ Πασόκ είσαι. Έλα ρε Αλέξη. Πάρτε τη ρε παιδιά. Κυριάκο, ο Κυριάκος δεν έχει σημασία. Το δώρο δεν ματσάει. Αλλάζει. Δεν θα προσαρμοστεί. Έτσι κι αλλιώς δεν λέει τίποτα. Ό,τι να είναι λέει. Ένας ρε παιδιά. Ένας. Μην χαθεί αυτό. Τέλος πάντων. Όπως βλέπετε, το παραμύθι είναι η εποχή του χρόνου που το παραμύθι για τους Έλληνες που δεν μπορούν να πάνε διακοπές τελειώνει. Είναι ο Ιησούς της Ναζαρέτ του καλοκαιριού. Το Πάσχα με τον Ιησού της Ναζαρέτ. Το καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι όμως, έχουμε. Οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Μετά αδειάζει η πρωτεύουσα. Και όλες οι πόλεις οι μεγάλες αδειάζουν. Και μετά τελειώνει το παραμύθι και αρχίζουμε τα. Ναι, πάνε, αλλά ο εκπρόσωπος της Ελλάς του Αλέξη.
1: Το να βλέπουμε τους Έλληνες να μπορούν και να καταφέρνουν να κάνουν διακοπές δεν είναι σημείο αντοχής, είναι απλώς μια ένδειξη ανοχής ότι ανέχεται ακόμα μια συγκεκριμένη πολιτική.
0: Και λέει, εγώ φέτος θα πάω διακοπές, αλλά κανόνισε την τελευταία φορά μα συνεχίζει έτσι, λέει ο Έλληνες. Ίσα-ίσα σε ανέχομαι. Δεν πρόκειται να πάω ξανά πουθενά. Αρχίσαμε μετά από το δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Πάνε διακοπές, αλλά είναι από ανοχή το κάνουνε. Γι' αυτό. Ο άλλος κοιτάει ο Νίκος, λέει, τι νόημα, αριστερή είναι, μωρέ.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα.

0: απαντήσεις. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λακουβάρδος, σημείωσε ότι οι περιοχές που θα αντιμετωπίσουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρροπληκτού στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Το χαλκινό μετάλλιο στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Από τροπιασμό προκαλεί επίθεση και ο τραυματισμός σκύλου με καραμπίνα στο χωριό Κρυονέρι των Καλαβρίτων εχθές. Ο σκύλος ήταν σε κοντινή απόσταση από το σπίτι των ιδιοκτητών του όταν πυροβολήθηκε, ενώ σε μικρή απόσταση ήταν και η κόρη της οικογένειας, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη της εκπομπής μας. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Βαριά να στενάζει ο Νίκος. Βλέπει τι έρχεται, λέει, άκουγε την εκπομπή μέσα στην εβδομάδα. Κάποιοι ενδεχομένως να πιστεύατε ότι γλιτώσατε από τη χάρη του Κυρίου, σατανιστές, αλλά δεν θα σας κάνω αυτή τη χάρη. Η εκπομπή θα ήταν, είναι και θα είναι ορθόδοξη, ένα προπύργιο της Ορθοδοξίας. Και γι' αυτό και σήμερα, ναι, γιατί υπάρχουν κάποιοι που παρακολουθούν μόνο αυτά τα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας, δεν παρακολουθούν την καθημερινότητα. Σήμερα θα απολαύσουμε ένα ορθόδοξο αριστούργημα, ένα ορθόδοξο έπος, το οποίο με έχει συγκινήσει φοβερά. Φοβερά, το ακούω σε κάθε ευκαιρία, δεν έχω καταφέρει ακόμα να το ακούσω ολόκληρο, είναι 6,5 λεπτά. Μα την Παναγία. Είναι με έπος, συγγνώμη. Που φτιάχνουμε έπι.
1: Ορθοδοξία μπήκε και στο AI.
0: Ναι, πραγματικά. Είναι AI, αλλά δεν είναι του σατανά της νέας τάξης πραγμάτων. Αυτή είναι ορθόδοξο AI. Το έχει φτιάξει αυτό το πράγμα, το αριστούργημα. Αναφέρεται στο θρύλο, σύμφωνα με τον οποίο κάθε 15 Αύγουστο στην Κεφαλονιά, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε μια συγκεκριμένη εκκλησία, γεμίζει με φίδια. Όταν λέω φίδια, δεν εννοώ φαντάρους που έχουν. Έτσι, δεν είναι ο φίδια, κανονικά φιδάκια που σέρνονται κάτω στο...
1: Στην Παλίνη έχουμε.
0: Έχετε φιδάκια? Ναι, αλλά έχουν το σταυρό στο κεβάλι.
1: Καλύτερα να μην έχουν.
0: Μην είναι σατανικά φιδάκια τα δικά σας. Δεν είναι της Παναγίας τα φιδάκια. Είναι το αλογάκι και τα φιδάκια. Και καλά, τα φιδάκια έχουν το σταυρό. Το αλογάκι γιατί, τέλος πάντων. Τα φιδάκια της Παναγίας και φτιάχτηκε ένα αριστούργημα, ένα μεγάλο τραγούδι, το οποίο ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο.

0: Ρασπουτίν. Λοιπόν, μισό λεπτό. Όλο αυτό με ενέπνευσε, παιδιά, πρέπει να πω. Έτσι όλα τα μεγάλα έργα σε εμπνέουν. Μουσική και θρησκεία πάνε μαζί και χριστιανοσύνη. Ας πούμε, του Μπαχ τα σπουδαιότερα έργα είναι θρησκευτικά. Έτσι δεν είναι. Μια φυσική συνέχεια του Μπαχ, λοιπόν. Η Βυζαντινή μας ύμνη και τα λοιπά, είναι αυτό το τραγούδι με τα φιδάκια. Και σε τι ενεπνεύστην από το ύφος του τραγουδιού. Όλοι ξέρουμε ότι η Eurovision, έτσι δεν είναι, Νίκο, είναι της νέας τάξης πραγμάτων, woke agenda, ομοφιλοφιλοποίηση του πληθυσμού, έτσι προκειμένου να μας εξαφανίσουν, να μην υπάρχουν άνθρωποι και οι καπιταλιστές να μην έχουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι είναι το σχέδιο. Μην με ρωτάτε περισσότερα, δεν είμαι ψυχίατρος. Αλλά όμως είναι ομοφιλόφιλη και σατανιστική η Eurovision. Έτσι δεν είναι για μας που είμαστε straight και χριστιανοί. Θα μπορούσαμε, προκειμένου να αποφύγουμε όλα αυτά, να φτιάξουμε μια Christianovision. Σε το αντίπαλον δέος της Eurovision, Christianovision, όπου χώρες από όλη την Ευρώπη θα διαγωνίζονταν με χριστιανικά τραγούδια που θα υμνούν το Θεό. Και εν πάση περιπτώσει, όχι το σατανά και την ομοφιλοφιλία.
1: Θα είναι και προταστάτες και ευαγγελιστές.
0: Και όλα, και αιρετικοί θα είναι, δεν θα είναι μόνο ορθό. Θα βάλουμε και τους αιρετικούς μέσα, τι να κάνουμε. Και τους καθολικούς. Εντάξει, δεν αφήνουμε να μπαίνουν παιδιά στην αίθουσα. Αλλά θέλω να πω, θα βάλουμε. Και είναι μια ιδέα, ένα όραμα που είχα ακούγοντας αυτό το αριστούργημα, το οποίο θα συνεχιστεί τώρα. Αν παρατηρήσετε, εκτός από το ρεφρέν, το κουπλέ δεν κάνει καμία ρήμα. Είναι μάλλον ο συμπολίτης που έχει δώσει τις εντολές στο AI, έχει πάρει ένα πεζό κείμενο για τα λογάκια της Παναγία και το έχει ρίξει μέσα στο AI και έχει μελοποιήσει. Τι να κάνει το φουκαριάρικο το AI, έβαλε και μελοποίησε ένα πράγμα, ούτε ρήμες έχει ούτε τίποτα. Πράγμα που το κάνει ακόμα πιο αριστούργημα, έτσι, γιατί αν είχε ρήμες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα φιδάκια της Παναγιάς.

Φοβερή στο να πω, επειδή κάποιοι με τους στίχους μπερδεύεστε, αν έχω καταλάβει καλά, δεν μεταμορφώσει σε φίδια η Παναγία τις καλόγριες. Που θα έστειλε κάτι φίδια εκεί τα φιδάκια για να τρομάξουν εκεί, ήταν κάτι φιδάκια. Τόσο τρομάξαν οι αλπιρατές άνθρωποι. Επειδή μου δηλαδή θα πω ξεφτύλα κιόλας, εν πάση περιπτώσει, ένα αριστούργημα. Ένα αριστούργημα. Πάμε ρεφρέν πάλι.

Εδώ μπερδεύτηκε το ΕΑ και βάλε ρέψιμο. Αντιά. Εν πάση περιπτώσει, και αυτά με στη ζωή είναι. Δεν είναι όλες οι φυσικές λειτουργίες. Από το Θεό. Ο Θεός μας έκανε έτσι. Άκου τώρα ο άλλος έπλεσε τον άνθρωπο και τον έβαλε να ρεύεται και να κλάνε. Παιδιά, μα την Παναγία. Τι τρόλ είναι αυτό. Λέει, θα φτιάξω ένα τέλειο δημιούργημα. Που όταν τρώει θα κάνει. Τι προσφέρει αυτό το. Τέλος πάντων, θα μου πει περιορέξιο κολοκυθόπιτα. Μου άλλο γελάει, θα του πούμε γιατί γελάει. Τι λέτε για το Λαζόπουλο. Ο άλλος τις έφτιαξε τις κλαγιές. Δεν είναι ο άλλος, το λέει απλώς ανέκδοτα. Τέλος πάντων, αυτά. Γιατί με την τέχνη.

0: Χριστιανοβίζιον. Όσο περνάει η ώρα, όσο περνούν οι μέρες, όλο και πιο ωραίο μου φαίνεται. Θα μου πει, θα είναι πιο αστείο από την Eurovision. Νομίζω πως ναι, γίνεται. Οριακά, αλλά γίνεται. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε, ερχόμαστε στην Ελλάδα και στο αγαπημένο, ένα από τα αγαπημένα θέματα της εκπομπής. Επιβολή του νόμου και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Έχουμε πει ότι πραγματικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που έρχονται σε επαφή με τις λεγόμενες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, δεν λέω Ρωμά εγώ. Α, εγώ είμαι προηγούμενη της εποχής μου. Εσύ το λες. Εγώ Ρωμά, όχι δεν λέω, γιατί θα είναι βρισιά σε λίγο. Σαν το γύφτος. Ο γύφτος δεν ήταν. Ο δωδεκάλογος του γύφτου. Δεν το είπε για να βρίσει. Για να τους βρίσει. Ήταν γύφτος. Μετά η συμπεριφορά οδήγησε στο να έχει άσχημη χρειά αυτή η λέξη. Έτσι μετά από λίγο καιρό θα λέμε πως έτσι ρε Ρωμά. Οπότε δεν θέλω. Προηγούμε και λέω ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Το αφήνω. Εν πάση περιπτώσει, Γαστούνι. Γαστούνι δεν ήξερα ούτε που βρίσκεται. Και τώρα, αν μου πεις για το χάρτη, δεν είμαι σίγουρος ότι θα δείξω σωστά. Όμως, τρεις φορές την ακούσαμε μέσα στη χρονιά. Η πρώτη ήταν επειδή ένας περιπτεράς έφαγε ξύλο και του καταστρέψαν το περίπτερο μέλη της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, επειδή ήταν ρατσιστής και δεν τους άφηνε να κλέβουνε από το περίπτερο. Ένα φασίστας. Πήγαινε γυρεύοντας. Τη δεύτερη φορά που μάθαμε για τη Γαστούνη ήταν όταν το μαγαζί που ξεκίνησε να φτιάξει αυτός ο άνθρωπος, επειδή πια μου λέει με το περίπτερο δεν γίνεται να με. Πήρε φωτιά. Μυστηριωδός. Ο καλός Θεός, επειδή είδε ότι ήταν ρατσιστής και φασίστας, τον έκαψε. Και τώρα, τρίτη φορά, μαθαίνουμε τη Γαστούνη από αυτό.
1: Το σοβαρό επεισόδιο λοιπόν σημειώθηκε εδώ στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού στη Γαστούνη, όταν αστυνομικοί προσήγαγαν έναν 18χρονο, ο οποίος οδηγούσε όχημα το οποίο ήταν εμπλεκόμενο σε απάτες. Έφτασαν λοιπόν εδώ στο αστυνομικό τμήμα με τον προσαχθέντα και εδώ είχαν συγκεντρωθεί άτομα τα οποία προσπάθησαν να μπουν μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Τρεις από αυτούς προκάλεσαν φθορές ενώ χτύπησαν και τους αστυνομικούς.
0: Όλοι αυτοί ανοίγουν μέλη ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, παιδιά, τα οποία αισθάνονται, έχουν εμπεδώσει τόσο πολύ την ασυλία τους, που δεν διστάζουν να μπουκάρουν σε αστυνομικό τμήμα. Και οι αστυνομικοί οι άνθρωποι τι να κάνουν, κάθονται και τρώνε σφαλιάρα. Σου λέει, άσε, ρίξε εδώ σφαλιάρα, μην έχουμε άλλα, ρίξε μου σφαλιάρα. Δεν θα πάρει κανένα όπλο να με πυροβολήσει. Μπήκα σε αστυνομικό τμήμα. Σε οποιαδήποτε χώρα μπει κάποιο σε αστυνομικό τμήμα, μπουκάρουν, έχει σφαίρες. Όχι, ρε, άσε να πηγαίνουν να με τρέχουν στι φυλακέ και με χειροπέδε. Βάρα εδώ μια-δυο σφαλιάρε θα μου περάσουν. Δεν είναι τίποτα. 10 λεπτά θα πονέσω, θα περάσει. Το άλλο θα έχω χρόνια θα έχω μπλεξίματα με τα δικαστήρια. Οπότε ελάτε, κάντε ό,τι θέλετε. Είναι η κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Γενικώς στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι τόσο αδιάφοροι για τους υπόλοιπους πολίτες και για αυτή την ασυλία που έχει και τις συνέπειες αυτής της ασυλίας που έχει παραχωρήσει η κυβέρνηση, που δεν δίνουν καν σημασία σε τέτοιες ειδήσεις. Επρόκειτο για μια είδηση, παιδιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, έπαιζε στα δελτία, ήταν δεύτερο τρίτο θέμα στα site, στα ραδιόφωνα, στις ειδήσεις, ήταν από τα μεγάλα θέματα της ημέρας και της επόμενης. Κάποιος δεν το έμαθε αυτό το θέμα. Βέβαια και αυτός ο κάποιος ήταν η δουλειά του να τα ξέρει τα θέματα. Μιλώ για την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Στούκου, η οποία δύο μέρες νομίζω μετά το περιστατικό, οι τρεις καλεσμένοι του Νίκου Ανδρίτσου στο ραδιόφωνο του Sky και...
2: Αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη, όπως και να το κάνεις, είναι εξοργιστικό, έτσι. Δηλαδή αυτό το θράσος, το απίθμενο.
3: Αν σας πω ότι δεν το ξέρω.
2: Λοιπόν,
0: συγχωρεμένη σιγά, γιατί και τι σε νοιάζει κιόλας, μένεις εσύ στη Γαστούνη. Σιγά μην ξέρουμε τώρα το τι γίνεται σε κάθε μέρος της Ελλάδας. Έλα Παναγία μου. Άκου τη γυναίκα, τι της είπε, τη ρώτησε για τη Γαστούνη. Πάνω ξέρει για τη Γαστούνη. Εκπρόσωπος τύπου είναι. Του είπα, ξέρει για τη Γαστούνη. Έλα Παναγία μου. Τέλος πάντων, την ενημερώνει ο Νίκος Ανδρίτσος για τη Γαστούνη και αποφαίνεται η Σδούκου.
2: Ένας ο οποίος έχει προσαχθεί επειδή σε έλεγχο που έγινε στην Πάτρα φάνηκε στους αστυνομικούς ότι το όχημά του απασχολούσε σε υπόθεση απάτης. Λοιπόν, τον προσήγαγαν στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού για να έρθουν άλλοι τρεις Ρωμά προκειμένου να τον απελευθερώσουν και οι τέσσερις μαζί να φύγουν αφού τραυμάτισαν ελαφρά αστυνομικούς.
3: Ναι, να τηρηθεί ο νόμος, εγώ απαντώ, να τιμωρηθούν όσοι εισέβαλαν στο αστυνομικό τμήμα, αλλά και στο σούπερ μάρκετ που είπε ο φίλος Κροατής, νομίζω πρωτοβουλίες όπως και η πλατφόρμα του πόσο κάνει, που μπορεί κανείς να μπει και να ελέγξει.
0: Εντάξει, εντάξει, επέστρεψε σε προηγούμενη συζήτηση. Αλλά σου λέει, ναι, αλλά γιατί αλλάζει θέμα, το αλλάζει. Σου λέει, αν να τηρηθεί ο νόμος. Τελείωσε.
4: Τελείωσε.
0: Τι έχετε να πείτε, να τηρηθεί ο νόμος. Πόσο απλό είναι για τους κυβερνητικούς, ρε παιδιά. Είναι γιατί έχουν σχέδιο οι άνθρωποι. Να τηρηθεί ο νόμος. Ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, να τηρείτε ο νόμος. Ορίστε, πάτε και ψηφίζετε. Αυτό που ψηφίζετε το κόμμα της Δούκου να τηρηθεί ο νόμος. Προσέξτε δε, είναι τόσο αλλεργική, τόσο φοβισμένη στην επιβολή του νόμου που δεν λέει να επιβληθεί ο νόμος. Να τηρηθεί ο νόμος, να τον τηρήσουν οι παραβατικοί. Άμα δεν τον τηρήσουν θα τον επιβάλλετε. Όχι ρε παιδιά, είπαμε για όνομα, έλα Παναγία μου, επιβάλλουμε τον νόμο. Εδώ δεν τολμάμε ούτε τη λέξη να πούμε. Δεν μπορούμε την επιβολή του νόμου. Δεν, αν θα το δείτε αυτό σε νεοδημοκράτες, δεν λένε ποτέ η επιβολή του νόμου να επιβληθεί ο νόμος. Όχι. Λένε να τηρηθεί, να εφαρμοστεί. Λένε όλα αυτά τα που αφορούν τους πολίτες. Αυτά που αφορούν την κυβέρνηση, την πολιτεία. Γιατί δεν είναι, εκεί δεν έχουμε, ξεχνάμε και τα ρήματα και όλα. Δεν έχει σωστά. Ποιος θα. Όχι. Να τηρηθεί ο νόμος. Αν δεν τον τηρήσει, τι να κάνουμε. Σαν το διεθνές δίκαιο. Είναι, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο η Τουρκία. Και τι θα τις κάνουμε. Τις κάνουμε να προδιαπιστώνουμε ότι παραβιάζει. Να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο. Αυτό λέμε. Αυτό. Ορίστε. Τι άλλο να κάνουμε, για όνομα του Θεού. Μπράβο. Τραγούδι.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε πράγματα πολύ πιο σοβαρά και ναι. Έχω πάρει τη σοβαρή φωνή μου και την βασιπτώση προσαρμόζομαι στην είδηση που θα ακολουθήσει. Θέλω να σας πω ότι το Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός υπάρχει ακόμα, έτσι. Η μασία της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ακόμα. Και έχει πρόεδρο, ποιον λες ότι έχει πρόεδρο? Το Φίλιππα τον Καμπούρη. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Φίλιππος ο Καμπούρης? Το ήξερα, το περίμενα. Μπας περιπτώσει, γι' αυτό είμαι εδώ να ενημερώνω. Σου λέει τίποτα η φράση? Η ντούβλη. Η ντούβλη. Του Εθνικά Μπούτια. Ναι, σε ποιανού εκπομπή έχει ακουστεί? Του Φίλιππα του Καμπούρη. Πού έχουν τσακωθεί ο Μίστερ Μπούτια με τον εθνικό μας στάρ, εκτός από το ερωτοδικείο, σε εκπομπές του Καμπούρη? Γενικά, μεγάλη καλή τηλεόραση, η τηλεόραση που μου αρέσει. Έχει κάνει ο Καμπούρη, που δεν υπάρχει πια αυτή η τηλεόραση. Γιατί έχει πάει το τρας παντού, είναι όλες τρας. Οπότε λίγο τρας εδώ, δεν υπάρχει νόημα να κάνεις. Θα κάνω τώρα μια τρας εκπομπή. Α, ναι, και τι διαφορά θα έχει από τις υπόλοιπες? Υπάρχει και το εσουρού που είναι μόνο για να μας χαλάει τη διασκέδαση. Οπότε, τέλος πάντων, δεν υπάρχουν πια αυτές οι εκπομπές. Είναι ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Πατριώτης. Και ως πατριώτης απειλείται η ζωή του. Τι απειλείται? Να μην τα πω, να μην τα λέω εγώ. Να τα πει ο ίδιος. Κύριε Πρόεδρε, τι είναι πολύ δύσκολο για κάποιον? Πείτε μου.
1: Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον,
0: ναι,
1: να βγαίνει και να μιλάει,
0: ναι,
1: για την απόπειρα. Δολοφονίας του,
0: ναι,
1: όπως έγινε απόπειρα σε μένα, από έναν ακραίο,
0: ναι,
1: Ισλαμιστή, τζιχαντιστή.
0: Πω, ακραίο τζιχαντιστή. Ναι. Ακραίο Ισλαμιστή. Δεν ήταν μετριοπαθής Ισλαμιστής. Δηλαδή από αυτούς που βλέπουν τη σφαγή και δεν λένε τίποτα. Απλώς δεν τους χαλάει κιόλας, αλλά βγαίνουν και να πανηγυρίσουν. Λένε, α, εντάξει, να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Δεν ήταν τέτοιος, ήταν ένας ακραίος. Μάλιστα, ακραίος τζιχαντιστής. Δηλαδή σφάζει χωρίς αναισθητικό. Κατευθείαν, χρακ. Μάλιστα. Όντως δεν είναι εύκολο πολύ να μιλήσει κανείς, μερικοί ντρέπονται. Τι πήγε να σας κάνει αυτός ο ακραίος τζιχαντιστής?
1: Πήγε να μου αφαιρέσει τη ζωή.
0: Α.
1: Με ένα μαχαίρι στο χέρι.
0: Με ένα μαχαίρι στο
1: χέρι. Φωνάζοντας, είμαι μουσουλμάνος, θα σε σκοτώσω. Και πήγε να με σκοτώσει.
0: Και φώναξε, είμαι μουσουλμάνος, θα σε σκοτώσω. Δηλαδή, τέλος πάντων, είμαι. Μάλιστα. Καλά, εντάξει. Πώς τη γλιτώσατε όμως? Γιατί άμα έρχεται ο άλλος με το μαχαίρι στο χέρι και ορμάει, είμαι μουσουλμάνος, θα σε σκοτώσω, δεν είναι και πολύ εύκολο να γλιτώσει, έτσι δεν είναι?
1: Η Παναγία και ο Χριστούλης μας με προστάτευσαν.
0: Μπράβο.
1: Και με έσωσαν.
0: Ναι.
1: Στην κυριολεξία.
0: Τι εννοείται στην κυριολεξία?
1: Θα με δολοφονούσε, φωνάζοντας, είμαι μουσουλμάνος,
0: ναι,
1: θα σε σκοτώσω.
0: Ναι. Όταν έδεσαι στην κυριολεξία, κατέβηκαν η Παναγία και τους είδανε και του κάνανε καράτε. Χα! Έκανε.
2: Του κάνανε.
0: Ναι, σαν ταινία του Χονγκ Κονγκ. Ήταν ο Χριστούλης και η Παναγία και πλακώσαν. Τι κάνανε, αφού στην κυριολεξία σας έζωσαν αυτοί? Όχι. Δεν θα μάθουμε, φοβάμαι, ποτέ. Μπορούμε όμως να φτιάξουμε πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Ξέρουμε, σας ήξερε ότι πήγαινε στην πραγματικότητα όχι έναν πολιτικό, αλλά έναν θρύλο της τηλεόρασης? Ήξερε δηλαδή σε ποιον επιτίθετο?
1: Γνώριζε για τις εκπομπές μου, τις συνεντεύξεις μου.
0: Ναι.
1: Και είχε πει χαρακτηριστικά.
0: Τι?
1: Έχω δει τι έχεις πει και τι λες.
0: Καλά, πότε πρόλαβε και τα. Δηλαδή, πρόλαβε να μην. Και είμαι μουσουλμάνος, θα σου σκοτώσω και έχω δει και τη λες. Τι διάολο, σε αργή κίνηση έκανε το μάχη. Τέλος πάντων, ήταν πολύ λογάς. Ο επιτιθέμενος, ο δολοφόνος, αυτός που αποπειράθηκε να σας δολοφονήσει. Αυτός, ξέρουμε ποιος ήταν.
1: Έχω,
0: ναι,
1: τα στοιχεία του.
0: Μπράβο.
1: Έχει ταυτοποιηθεί.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Έχω τα στοιχεία του.
0: Ωραία, ωραία.
1: Τα έχει και η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι.
1: Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ασφάλειας,
0: ναι,
1: και την άμεση δράση που έκαναν άμεση παρέμβαση.
0: Τι άμεση παρέμβαση? Ο Ιησούς, ο Χριστός και η Παναγία, δεν είπατε? Κυριολεκτικά σας έσωσε. Τι δουλειά έχει η ασφάλεια? Τίποτα δεν κάνανε. Όλη τη δουλειά ο Χριστούλης και η Παναγία την κάνανε. Εν πάση περιπτώσει. Άρα ξέρουν ποιος είναι και άρα έχει συλληφθεί, έτσι?
1: Δεν έχει συλληφθεί ο συγκεκριμένος.
0: Α.
1: Δεν φοβόμαστε όμως.
0: Όχι, τι σιγά.
1: Είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Βεβαίως.
1: Και θα συνεχίζουμε.
0: Ναι, καμία τηλεόραση να κάνουμε όμως, έτσι. Γιατί εντάξει, τα άλλα δεν είναι. Θα μου πει το εσουρού, τι να κάνουμε. Ευχαριστώ. Κουράγιο, κουράγιο, Πρόεδρε.

Λοιπόν, και με αυτό το, την τραγουδάρα αυτή, την κομματάρα, τη διασκευάρα, τελειώνει το πρώτο μέρος του σημερινού δίωρου, ό,τι να είναι, του μαθήματος εισηγητικής διδασκαλίας. Θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος. Το δεύτερο ημίχρονο, πάμε στα αποδυτήρια, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Στη χαμηλή τουριστική περίοδο και το 29% στην υψηλή. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο υλοποίησης του προγράμματος, που είναι η κλήρωση των δικαιούχων. Στόχος είναι η άμεση ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων διαδικασιών, ώστε οι άειλες ψηφιακές κάρτες να ενεργοποιηθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Καταβληθήκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών. Σε έλεγχο θα υποβληθούν από την ΑΔΕ 225.000 μεταβιβάσεις ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν το 2025 μέσω του My Property, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για το πιστοποιητικό έμφυα, ένα από τα βασικά δικαιολογητικά για κάθε πράξη μεταβίβασης ακινήτου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως από τα αρμόδια τμήματα της ανεξάρτητης αρχής. Όπου διαπιστωθούν παραβάσεις, θα ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Σκληρό μήνυμα εξέδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο Νετανιάχου χαρακτηρίσε τον Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν. Για μικροπολιτικές τακτικές με στόχο την εξασφάλιση εκλογικού ωφέλους, έκανε λόγο η τουρκική προεδρία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Έφτασε συνολικά τα 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Με τρεις αναμετρήσεις αρχίζει απόψε το πρωτάθλημα της Super League. Στις 8 θα παίξουν ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης και στις 9.30 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
8: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, καθώς θα φυσάει η θαλάσσια άβρα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και ασθενείς ανέμους. Γενικότερα στη χώρα το Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοτικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο σε ορεινές περιοχές θα εγκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα περιοτικά τους 36 με 38 και τοπικά τους 39 και 40 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα, το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές τα περιοτικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν βόρειοι, στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ, ίσως τη Δευτέρα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
15: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
16: Τι κάνεις?
17: Καλά, με χαρά.
16: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
18: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
19: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
20: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
21: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
22: Γι' αυτό και σήμερα

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του δύο ρωτινάνε του μαθήματος ενισχυτικής διδασκαλίας. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Με τι να ξεκινήσουμε? Με τη μεγάλη ανακάλυψη του Independent, της πολύ καλής βρετανικής εφημερίδας, η οποία σε άρθρο της μας ενημερώνει: τάφος με ασημένια νομίσματα 2.400 ετών, στα οποία απεικονίζονται νεκροί άνδρες, πιθανότατα ανήκε σε Τούρκο-Παλαιστή. Αναφέρεται στη Μικρά Ασία, σε ένα καφέ στη Μικρά Ασία. 2.400 πριν οι Τούρκοι δεν ήταν ούτε Μογγόλοι ακόμα. Όχι, δεν υπήρχαν στη Μικρά Ασία, ούτε στη Μογγολία δεν πρέπει να είχε Τούρκους. Μπορεί και να είχε, δεν ξέρω. Σίγουρα δεν είχε στη Μικρά Ασία. Αλλά αυτά είναι τώρα λεπτομέρειες, γιατί ο Independent, παιδιά, είναι και σύντροφοι. Είναι στον προοδευτικό χώρο, ανήκει στον προοδευτικό τύπο. Οπότε δεν πειράζει. Άλλωστε και ο αρθρογράφος, ένας, το όνομά του είναι Βισαουάμ, μάλλον Σανκαράν. Ινδός είναι. Είναι Ινδός non-binary, όπως λέει, και θέλει να τον, τα ιατονιμίες του είναι στον πληθυντικό. Και εδώ σταματώ, γιατί δεν είμαι ψυχίατρος. Και επιστρέφω στα δικά μας για να στηρίξω τις ελληνικές αρχές, όπως πολύ συχνά κάνω, γιατί μου αρέσει να στηρίζω τις ελληνικές αρχές, τις διοκτικές αρχές, παιδιά, ειδικά τις διοκτικές αρχές, αυτούς τους μονόκερους της καθημερινότητάς μας, στην Κρήτη. Ήδη Κρήτη και διοκτικές αρχές αργίζει να γίνεται πολύ καλό. Θα γίνει ακόμα καλύτερο αν σας πω ότι έχει και αλκοόλ σε νέους. Κρήτη, αλκοόλ σε νέους, διοκτικές αρχές, πάμε.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών, η παράνομη διάθεση αλκοόλ και άλλων ουσιών σε ανηλίκους, κυρίως σε τουριστικές περιοχές, στα Μάλια κατασχέθηκαν περισσότερα από 1.000 λίτρα αλκοολούχου υγρού και δεκάδες φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιο.
0: Στην Κρήτη. Είναι στις τουριστικές περιοχές τέλος Αυγούστου. Πήγαν οι διοκτικές αρχές, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι σωστό. Άσε να βγάλουν, να πουλήσουν οι άνθρωποι, να κάνουν τις μπόμπες στα αέρια γέλιου, να δώσουν σε ανήλικους. Και πάμε κάποια στιγμή και εμείς και πιάνουμε κανέναν άτυχο εκεί πέρα, όποιον βρεθεί στο δρόμο μας. Και τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή όλο τον υπόλοιπο καλοκαίρι. Από εδώ πάνε και άλλοι, αλλά. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, παιδιά, που προκύπτει από αυτό? Δεν είναι ότι πιάσανε έναν άνθρωπο, ούτε ότι μάθαμε τι είναι το αέριο γέλιο. Εγώ δεν το ήξερα. Μου έστειλαν ακροατές την Παρασκευή ότι είναι ένα αέριο, λέει, που χρησιμοποιούν οι οδοντίατροι. Ναι. Πήρα τηλέφωνο τον οδοντίατρό μου και είπα: δεν θα ξανάρθω. Γιατί δεν μου έχει βάσει ποτέ αέριο γέλιο. Δηλαδή είναι κάτι που νομίμως την ακούς και το χρησιμοποιούν οι οδοντίατροι. Και πάμε στους οδοντιάτρους, μας βασανίζουν στο κρεβάτι του πόνου και δεν μας δίνουν καθόλου από το αέριο γέλιο. Έσχος. Οπότε θα ψάξω να βρω έναν οδοντίατρο να κάνει καλά τη δουλειά του. Λοιπόν, όμως, ποιο πρόβλημα ανέκυψε από την. Γιατί το ότι οι διοκτικές αρχές αφήνουν τους παραβατικούς να παραβιάζουν τον νόμο και κάποια στιγμή παριστάνουν για να είναι όλοι ευχαριστημένοι και οι εγκληματίες να έχουν βγάλει τα λεφτά τους και οι διοκτικές αρχές να παραστήσουν ότι κάτι κάνουν. Ποιο είναι το φοβερό που καταλάβαμε? Ότι η κριτική, παιδιά, δεν είναι αυτό που ήταν. Οι καινούριες γενιές είναι ελαττωματικές, παιδιά. Έχουνε φλωρέψει. Έχουνε μη woke agenda. Μη φταίει. Η νέα τάξη πραγμάτων. Τι τους ρίχνουνε κάτι στα. Να μην τα πω εγώ. Να τα πούνε εδώ οι μάρτυρες.
2: Σχεδόν καθημερινό είναι το φαινόμενο μέθης ανηλίκων στην Κρήτη. Στα νοσοκομεία του νησιού, ένα με δύο περιστατικά καταλήγουν κάθε βράδυ από το ΕΚΑΒ, το οποίο παραλαμβάνει τους ανήλικους κυρίως από κέντρα διασκέδασης ή πανηγύρια.
3: Στους ανήλικους έχουμε ένα-δύο περιστατικά με τρία κάθε μέρα, ενώ παλιότερα μπορεί να είχαμε ένα το μήνα.
0: Παλιότερα ένα το μήνα, τώρα 2-3 την ημέρα. Δεν αντέχουν, έχουν φλωρέψει τα παιδιά σας, ρε! Σας τα έχουν κάνει η νέα τάξη και φλωρεύουν και πάνε στα νοσοκομεία και μάση περιπτώσει. Οι διοκτικές αρχές κάθονται και παρακολουθούν, έτσι. Δεν είναι, ενώ δεν είναι πολύ δύσκολο. Κλειστό κέντρο, μπαίνεις μέσα, μπορεί να μπαίνεις κάθε μέρα. Και με το που δεν είναι, το κλείνεις, τέλος, ο επόμενος. Μα μαμουνιά. Πιο αστείο ακόμα από αυτό είναι οι καταστηματάρχες, οι οποίοι τι να κάνουν οι φουκαριάριδες οι καταστηματάρχες. Δεν τους ακούνε μωρέ τα παιδιά, είναι άτακτα πολύ και δεν τους ακούνε.
4: Από την πλευρά τους οι καταστηματάρχες υποστηρίζουν πως η τήρηση των προβλεπόμενων ελέγχων είναι εξαιρετικά δύσκολη, ιδιαίτερα όταν στους χώρους τους εισέρχονται μεγάλες παρέες νεαρών.
5: Θα πρέπει να μην επιτρέπεται να μπαίνουν τόσο μικρά παιδιά και να καταναλώνουν αλκοόλ. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο να το εφαρμόσουμε εμείς σαν καταστηματάρχες. Διότι δυστυχώς τις περισσότερες φορές αυτά τα παιδιά δεν μας ακούν.
0: Ωχ, μωρέ, δεν τους ακούνε. Δεν τους ακούνε τους καταστηματάρχες που τους πορτιέριδες απ' έξω και άμα δούνε. Δεν σε βάλουν. Δεν τους ακούνε. Αχ, τους καταστηματάρχες, τους καημένους. Λέει, θα πρέπει να απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Δεν θα πρέπει. Απαγορεύεται όντως. Και είναι πολύ απλό. Λες, ταυτότητα δεν μπαίνεις.
6: Λυπάμαι.
0: Όπως λες τον άλλον που το βλέπεις μπακούρι. Θέλουν τα μπακούρια να μπουν. Εμένα λέει, δεν μπαίνουν. Καλά, στα νησιά τότε είναι. Τους βάζουν. Βλέπω κάτι βίντεο από νησιά. Και είναι σαν τη νύχτα του λόχου που κάνουν. Και τι πάνε να κάνουν εκεί. Και δεν είναι γκέι, να πω ότι είναι οι άνθρωποι. Δεν είναι γκέι μπαρ, να πω ότι είναι. Α, και γουστάρονται. Είναι, περιμένουν και είναι μία γυναίκα κάπου, άλλη μία κάπου αλλού. Τραγικές καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει. Οι πολύ ωραίες, έτσι δεν κρίνουμε. Θέλω να πω, οι μαγαζάτορες δεν μας ακούνε, οι πιτσιρικάδες. Οι μαγαζάτορες είναι το βασικό πρόβλημα. Είναι, το ένα είναι οι ιδιοκτικές αρχές που δεν ελέγχουν στα λίδια τους μαγαζάτορες. Και το δεύτερο, οι μαγαζάτορες που αρνούνται να εφαρμόσουν τον νόμο και καλά κάνουν, αφού δεν τους πιέζουν οι ιδιοκτικές αρχές και η κυβέρνηση. Γιατί να ζητάνε ταυτότητα. Και ο πορτιέρης που θα είναι, ξέρει να διαβάζει γράμματα και αριθμούς για να καταλάβει ποια είναι η ημερομηνία γέννησης. Όχι απαραίτητα. Αλλά όχι, δεν είναι. Δηλαδή, είπαμε, λέει, είναι χιουμοριστική εκπομπή. Αλλά να βγαίνει μαγαζάτορας από αυτούς που είναι πορτιέριδες, έχουν κλαμπ και να λένε δεν μας ακούνε. Τι λες, ρε παιδά, στην Κρήτη κιόλας. Δεν μας ακούνε. Οι τουρίστες δεν μας ακούνε. Τέλος πάντων, μόνο η πίστη μπορεί να μας σώσει. Πάμε.

0: Δεν κατάλαβα, κύριε Νίκο μου, έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Γιατί μου λέει ο Νίκος, μα και μιλάμε για αρχές, πότε μας έβαλαν να καθαρίσουμε τα οικόπεδα, πριν από κάτι μήνες. Πότε ήρθαν να τα πάρουν, χτες. Έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι τα κατάφεραν και τα κάναν. Μέσα στο καλοκαίρι. Πάντα αποτελεσματική ελληνική πολιτεία. Είτε σε επίπεδο κυβερνήσεως, είτε σε επίπεδο δήμων. Μα το ζητούμενο για την κυβέρνηση δεν ήταν να καθαριστούν τα οικόπεδα ή να αποφευθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
1: Να φύγει ευθύνη.
0: Όχι, είναι να ψηφίσουν ένα νόμο. Και να πούν, ορίστε, ψηφίζαμε νόμο. Ωραία, και πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, πώς θα επιβληθεί. Ρε παιδιά, μην τα θέλει όλα από την κυβέρνηση. Εμείς απλώς ψηφίζουμε τους νόμους. Δεν είναι. Έλα, Παναγία μου. Είναι και αυτός ένας τέτοιος νόμος. Εν πάση περιπτώσει, νέα τριλογία του Αλέξη μας. Πρώτα είχαμε την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάστε, είχαμε. Όχι αυτή που πέρασε, την προηγούμενη. Είχαμε την τριλογία της παρουσίασης που βαφτίστηκε συνέντευξη για κάποιο λόγο. Ενώ ήταν μια ξεκάθαρη παρουσίαση. Ένα πράγμα στο οποίο οι ερωτήσεις ήταν του επίπεδου πω τι φοβερός που είστε, είστε τόσο φοβερός και τι θα κάνετε για να μας δείξετε πόσο φοβερός είστε. Ήταν και να μιλάμε στον ελληνικό, παρακαλώ. Και τώρα έβγαλε τρία σποτάκια και έχουν φαγωθεί δημοσιογράφοι να τα λένε ντοκιμαντέρ. Θα μου πεις, δημοσιογράφοι είναι ποιος σας ακούει, δεν έχει σημασία. Από ντοκιμαντέρ, παιδιά, είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι τα διαφημιστικά σποτάκια ντοκιμαντέρ. Αλλά τι συνέβη, να σας πω, η κλασική δημοσιογραφική πρακτική στην Ελλάδα είναι: παίρνω το δελτίο τύπου και ό,τι λέει το διαβάζω. Και μετά, άμα το λέει έτσι, το δελτίο τύπου τελείωσε. Μπορεί εμένα τα μάτια μου να δουν άλλα. Να δουν ότι είναι σποτάκι, ότι αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει, το δελτίο τύπου γράφει ντοκιμαντέρ. Θα το λέω ντοκιμαντέρ. Και έτσι το λένε ντοκιμαντέρ. Είναι τρία διαφημιστικά σποτ. Έχω δει τα δύο, να σας πω την αλήθεια. Το τρίτο δεν το έχω κάτσει ακόμα να τα δω. Τη Δευτέρα θα παραδώσω για το τρίτο. Οπότε παραδίδουμε για τα δύο πρώτα διαφημιστικά σποτάκια. Στο πρώτο σποτάκι, γενικώς ονομάζεται αυτό, είναι «Πώς γεννήθηκε η Ελλάς». Του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη. «Πώς γεννήθηκε η Ελλάς». Μέχρι στιγμής δεν μας έχουν πει ποιος πλήρωσε το μεευτήριο. Αλλά δεν πειράζει. Εδώ δεν μας λένε ποιος πληρώνει το Ινστιτούτο. Είναι πιο ακριβό από το μεευτήριο της Ελλάς. Γενικά δεν ξέρουμε ποιος πληρώνει τον Αλέξη. Τον αγαπάμε όποιος κι αν είναι. Στον άγνωστο ευεργέτη της σάτυρας. Είναι αφιερωμένη αυτό η εκπομπή, αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο σποτάκι, το οποίο αποκαλείται για κάποιο λόγο ντοκιμαντέρ. Ξεκινάμε, μαθαίνουμε πού γεννήθηκε ο Αλέξης.
2: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στους Αμπελόκηπους στην οδό Φθιώτιδος αριθμό 41, κοντά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και έχει ένα πιανάκι ένα πράγμα από αυτά τα που κάποιος κοπανάει εκεί τα πλήκτρα. Πότε γεννήθηκε, γιατί έχουμε, δεν τον ξέρουμε. Αυτός είναι ένας νέος πολιτικός, παιδιά, και θέλει να συστηθεί στο κοινό του άνθρωπος. Έτσι δεν είναι? Όταν είναι κάποιος νέος και άφθαρτος, δεν τον ξέρει ο κόσμος, δεν ξέρει, έρχεται και να συστηθεί και λέει πού γεννήθηκε, πότε γεννήθηκε, να μας πει.
2: Γεννήθηκα στις 28
0: ναι.
2: του Ιούλη
0: ναι.
2: το 1974. Μεταπολίτευση έγινε 24 Ιούλη.
0: Σημαδιακό.
2: Υπήρχε το πνεύμα του ενθουσιασμού για την πτώση της Χούντας.
0: Πού, στο σπίτι, είναι βέβαιο αυτό? Όχι, εννοώ, γιατί ήσουν πολύ μικρό, δηλαδή 4 ημερών, θέλω να πω, είναι λίγο δύσκολο να. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ήταν παιδί θαύμα. Βρέφος θαύμα. Μάλιστα. Μετά μας περιγράφει τι συνέβαινε στο σπίτι, αυτό που υπήρχε ενθουσιασμός, κατάλαβε ενθουσιασμό 4 ημερών για την πτώση της Χούντας. Τι συνέβαινε από πολιτικής απόψεως?
2: Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν έντονη πολιτική συζήτηση. Ο δεύτερος να πασώ, τα αδελφιά μου ήταν στην ΚΝΕ. Ακολούθησα το δικό μου δρόμο.
0: Το δικό του. Τι είναι αυτά τα όργανα, τι είναι, κουρδίζουν τα όργανα τους οι ορχήστες, τι είναι αυτή, τονγκ, τονγκ, τονγκ, κάνει τονγκ, τονγκ, τονγκ, τέχνη, πολύ τέχνη.
1: Αφημένη,
0: ναι, ναι, αφημένη, ούτε καν αφημένη, αφημένη τέχνη. Λοιπόν, ήταν ο μπαμπάς Πασόκος, κνήτες στα αδέρφια και έτσι συνδύασε Πασόκ και ΚΝΕ και έφτιαξε αυτό το πράγμα ο Αλέξης μας. Στο σποτάκι είναι και αριστερός και για να το αποδείξει λέει διάφορες μπούρδες, ρομαντικές μπούρδες, τώρα αυτό είναι πλεονασμός. Οι ρομαντικές να είναι πάντα μπούρδες είναι.
2: Η ενασχόλησή μου με τα κοινά και με την πολιτική έχει ένα στοιχείο ρομαντισμού.
0: Βαριέσαι ρε Αλέξη, μιλά πιο γρήγορα.
2: αυτό το συναρπαστικό, ναι, ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να αλλάζουν τον κόσμο.
0: Όπα.
2: Ότι μπορεί μέσα από τη δράση μας να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.
0: Ρεκουρδίστε όλα τα οργανώματα.

0: για να αλλάξει η ζωή μου. Υπάρχει απογοήτευση.
1: Μα βέβαια υπάρχει απογοήτευση. Δεν υπάρχει κάποιο σαν και εσένα. Δεν έχει έρθει ακόμα κάποιο. Τώρα ήρθες εσύ πρώτη φορά. Και γι' αυτό υπάρχει μια απογοήτευση. Τι πιστεύει ο Αλέξης μας?
0: Πιστεύω στη διάκριση.
1: Α, τώρα παίζουν κανονικά τα κούρτα.
0: Τη αριστερά με τη δεξιά. Πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών.
1: Τι λες, ρε παιδάκι.
0: Και πιστεύω και στην πολιτική. Με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους και άρα καθορίζει τις ζωές τους.
1: Ρε, εσύ είσαι βαθύς, είσαι σε μυαλό, ρε, εσύ, δεν είσαι εξεγέλασε. Αμάν, να τον δοκιμάσουμε, ρε παιδιά, τι έχουμε να χάσουμε. Φαίνεται αξιόπιστος, φαίνεται και ικανός, τίμιος, έχει όλο φαίνεται τέτοια πράγματα.
0: Από το πρόσημο που έχει, η πολιτική μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων.
1: Είναι ο ίδιο, δεν είναι τον εαυτό. Τέλο πάντων, αυτό παιδιά είναι το μπράβο. Τον χειροκροτούν, μπράβο. Άμα δεν τον χειροκροτήσουν, μπράβο. Όλοι. Αυτό είναι όλο. Αυτό που ακούσατε είναι το ντοκιμαντέρ. Αυτό δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτό που ακούσατε είναι. Είναι 2,5 λεπτά κρατάει το πρώτο μέρο. Τριλογία. Ο Έλληνα Πίτερ Τζάκσον. Μετά, το δεύτερο μέρο δεν είναι τόσο διασκεδαστικό. Δεν μιλάει ο ίδιο πολύ. Οπότε έχει άλλου κωμικού. Αλλά δεν είναι. Άμα δεν μιλάει το μεγάλο όνομα, δεν έχει τόσο ενδιαφέρον. Είναι. Πάλι τόσο κρατάει 2,5 λεπτάκια. Είναι ένα σποτάκι που αν θυμάστε είναι μόνο από σπάσματα από θυμάσαι Νίκο που είχε πάει να μιλήσει τη ρεματιά σε κάτι νέους που είναι παρατρεχάμενος εκεί και είχε ξέρω 80 καθίσματα και είχαν κάτσει 65. Ούτε τους 80, είχε πάλι άδεια καθίσματα και εκεί. Και βγαίναν διάφοροι παρατρεχάμενοι πιτσιρικάδες και λέγανε το μακρύ τους και το κοντό τους. Αυτό είναι. Δεν είχε τα καλύτερα, δηλαδή είχε τόσο ωραία σε εκείνο το live, είχε τόσο ωραία. Είχε αυτό, δεν το έχει μέσα το σποτάκι.
0: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς. Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
1: Ζαν Dark. Τέλος πάντων, Gen X. Είναι, γιατί ξέρει πολύ καλά και αγγλικά και γαλλικά και τα μπερδεύει καμιά φορά, παιδιά, να πούμε. Και είναι Gen X, τρομάρα του. Και είναι το ίδιο live, το οποίο είχε φοβερή επίθεση εναντίον των συνταξιούχων επειδή δεν τον ψηφίζουν. Τα έβαλε με τους συνταξιούχους που δεν είναι ο κορόιδα να τον ψηφίζουν.
0: Δύο πράγματα είχαμε νομοθετήσει και δεν εφαρμόστηκαν. Δύο σημαντικά, εν πάση περιπτώσει, γιατί αμέσως καταργήθηκαν. Το ένα αφορά τις μεγαλύτερες γενιές. Για τους συνταξιούχους, 1 δισεκατομμύριο το χρόνο είναι ήδη 13η σύνταξη, τα πήρε πίσω η Νέα Δημοκρατία. Οι συνταξιούχοι βέβαια επικρότησαν ξανά και ξανά ψηφίζοντας τον κύριο Μητσοτάκη που τα πήρε πίσω. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι μεγάλες γενναίες είναι συνεπείς σε αυτή τη χώρα.
1: Κάτι τα ξέρουν οι συνταξιούχοι. Ναι, δηλαδή θέλω να πω καταρχήν ο συνταξιούχος είναι πιο μεγάλος σε ηλικία, άρα το μυαλό του είναι πιο πυγμένο, έχει εμπειρία, καταλαβαίνει τον απατεώνα. Ειδικά μου το έχει φάει τη μισή σύνταξη τουλάχιστον. Οι πιτσιρικάδες απ' την άλλη δεν έχουν, αν το μυαλό είναι πυγμένο, όχι πυγμένο, είναι τέτοιο ακόμα, είναι χυλός από το... Από τον αυτοερωτισμό, είναι οι ορμόνες, η εμπειρία μηδέν, οπότε δεν ξέρει τι του γίνεται. Οπότε ψηφίζουν, οι τσιρικάδες πάνε και ψηφίζουν αριστερά. Τι να κάνουν, ή ακροδεξιά. Γιατί άμα δεν έχεις μυαλό, αυτά ψηφίζεις. Άμα έχεις μυαλό, πιο μεγάλος, ψηφίζεις άλλα πράγματα. Αλλά του Αλέξη δεν του αρέσει και βρίζει τους συνταξιούχους που δεν τον ψηφίζουν. Καλύτερα βέβαια να τους βρίζει από το να τους κυβερνά για τους ίδιους τους συνταξιούχους. Δεν είχε τίποτα από αυτό το ωραίο απόσπασμα. Είχε μόνο κάτι παρατρεχάμενους του πιτσιρικάδες που λέγανε διάφορα. Διάλεξα δύο από το σποτάκι αυτό αποσπάσματα. Το πρώτο αφορά την οργή που νιώθουν τα παιδιά.
2: Τα παιδιά νιώθουν οργή. Οργή και βία είναι να μην μπορείς να πεις στο παιδί σου, ξέρεις, δεν θα σπουδάσεις γιατί δεν έχουμε λεφτά να σας στείλουμε στα πολιτεία.
1: Πόσοι το λένε αυτό, μακάρι να το λέγανε περισσότεροι. Α σπουδάσει, θα πας να κάνει μια κανονική δουλειά. Αν γίνει τραυλικό, πας να γίνει κοινωνικό ανθρωπολόγο, παιδάκι μου, βάρος στην κοινωνία. Και τέλος πάντων, έχουν οργή. Έχουν οργή τα παιδιά και λογικό είναι όταν έχει μεγαλώσει σαν πρίγκιπας, όταν έχει μεγαλώσει, πιστεύω ότι το δικαιούσε τα πάντα μόνο και μόνο επειδή υπάρχει. Επειδή υπάρχει, δικαιούσε. Μετά τσαντίζεσαι άμα βλέπει ότι στην πραγματική ζωή δεν στα χαρίζουν αυτά τα που περιμένει να σου χαρίσουν. Τσαντίζεσαι. Λίγο και έτσι έχει.

0: Γίνει όλα. Άσε που καμιά φορά έχεις το iPhone και βγαίνουν 2-3 μοντέλα παραπάνω και έχεις το πιο παλιό και να τρελαίνεσαι. Να τρελαίνεσαι είναι. Και τέλος πάντων, άσε, δεν θέλω να τα θυμηθώ τα δίκαια της νεολαίας και τις δυσκολίες που περνάει. Πω, τι τραβάνε ρε παιδί μου. Τους βλέπεις, έχουν νύχια εγκόμενες τόσο. Πας να βγει μια εγκόμενη, μπορεί να σκόψει το λαρίκι. Κατά λάθος. Τέλος πάντων, δύσκολα τα πράγματα. Και να βάλουμε και τη μια σύγχρονη αριστερά. Τον άλλον παρανέο.
1: Μία σύγχρονη αριστερά θέλει να είναι συγκρουσιακή, δηλαδή να τα βάλει και να επανακτήσει τα κοινά, είτε αυτά είναι τα πανεπιστήμια, είτε είναι τα νοσοκομεία, είτε είναι η ενέργεια, ή να είναι αντιμιλιταριστική.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
13: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς. Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
15: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
19: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Diamond League της Λοζάνης, μάλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της δίωρης εκπομπής ενισχυτικής διδασκαλίας. Αυτό το μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας θα μιλήσουμε, θα αποκαλύψουμε μάλλον, θα βοηθήσουμε να ακουστεί ένας άνθρωπος που αποκαλύπτει, είναι το πιο σωστό, όλη την αλήθεια για τη Μαντόνα. Για τη Μαντόνα, τη σατανίστρια, τη γνωστή σατανίστρια. Δεν είναι τυχαίο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε χρόνια πολλά Μαντόνα να ξανάρθεις να γιορτάσεις εδώ και του χρόνου. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, η Μαντόνα ήρθε να γιορτάσει τα γενέθλιά της στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα γίνεται 68 και πήγε στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος. Και πει, άκου, γιορτάζει τα γενέθλιά της στην Ελλάδα. Από όλα τα μέρη ήρθε στην Ελλάδα. Μπεις καλοκαίρι, πού θα πας? Καλοκαίρι στην Ελλάδα, σε ελληνικά νησιά και σε ελληνικές παραλίες και σε ελληνικές τέτοιες. Όλα αυτά όμως δεν είναι τυχαία, δεν γίνονται έτσι, μη χαίρεστε. Δεν υπάρχει από πίσω σατανισμός. Έτσι, δεν θα πω εγώ τίποτα. Θα πει άλλος συμπολίτης, του οποίου το όνομα θα κρατηθεί μυστικό, δεν το ξέρω κιόλας για να το πω. Και είναι και τα ιατρικά, το ιατρικό απόρριτο, που και να το ήξερα δεν μπορούσα να το πω. Ο οποίος μας ενημερώνει να μας τα πει, να μην πω εγώ τίποτα. Πείτε μας, κύριε.
1: Στην Ελλάδα ήρθε η Μαντόνα να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της.
0: Έτσι.
1: Και βεβαίως όλα τυχαία. Τυχαίες συμπτώσεις ότι ήρθε τώρα να τα γιορτάσει τα γενέθλιά της με όλες αυτές τις παγκόσμιες συγκυρίες που τρέχουν στην παρασκηνία. Έτσι, μην πονηρεύεστε.
0: Μην πονηρεύεστε. Ήρθε τώρα που είναι η επέτειος των γενεθλίων της, της γέννησής της, να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Άκου τώρα. Σε ποιο τα πουλάτε, ρε, αυτά. Γεννήθηκε 16 Αυγούστου και ήρθε 16 Αυγούστου να γιορτάσει. Άκου τώρα. Από πού και ως πού. Δηλαδή αυτό που. Δηλαδή εμείς γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας όταν είναι η ημερομηνία της γέννησής μας. Έλα, Παναγία μου. Γιατί ήρθε τώρα και τι έχει να λέει αυτό?
1: Δεν έχει να λέει επειδή είναι η μεγαλύτερη ιέρεια των ιερατείων αυτή τη στιγμή παγκοσμίως αυτή η τύπισσα. Μην πονηρεύεστε.
0: Μάλιστα. Η ιέρεια των ιερατείων. Κάπως μερακλείδες τα ιερατεία. Θα να πω που δεν έχουν αλλάξει ακόμα ιέρεια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν κρίνουμε περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Έχετε να ρωτήσετε κάτι τη Μονή Βαρλαάμ?
1: Εκεί στη Μονή Βαρλαάμ, πάνω στα Μετέωρα, γνωρίζετε ποιον βάλατε μέσα στον οίκο του Θεού και μέσα στο σπίτι μας? Ή απλά σας ενδιαφέρει το πόσο γνωστός είναι κάποιος και το παραδάκι να μπαίνει στη τσέπη?
0: Στη τσέπη. Στη τσέπη. Η Νέα Τάξη Πραγμάτων έχει πάει, φάει τον ή, μας τρώει τον ή. Και μάλιστα. Τις σατανιστές και στη Βαρλαάμ βάλαν μέσα τη Μαντόνα, την ιέρια. Λοιπόν, για να μην γυρνάμε γύρω-γύρω από το θέμα, πείτε για τη Μαντόνα, να μάθει ο κόσμος.
1: Το όνομα λοιπόν Μαντόνα σημαίνει η κυρία μου. Είναι μια φράση που χρησιμοποιείται στην Ιταλία ως προς την Παναγία μας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα ιερατεία επιλέξανε να της δώσουν αυτό το όνομα.
0: Τα ιερατεία ήταν η μάνα της, ήταν τα... Τέλος πάντων. Okay, μπορεί να ήταν στο ιερατείο, ήταν η ιέρια, η μάνα της. Ήταν ευλάσφημη η Μαντόνα?
1: Ένα από τα τραγούδια της, το Like a Virgin,
0: ναι,
1: σαν παρθένα δηλαδή, ήταν ένα από τα πιο βλάσφημα τραγούδια που όλη η βλασφημία πήγαινε στην Παναγία μας.
0: Το Like a Virgin στην Παναγία. Μισό λεπτό, ρε μάστορα. Δηλαδή, εγώ μαζί σου είμαι, αλλά το Like a Virgin είναι η στίχη, λέει, είναι περιγράφει, είναι αυτή με ένα αγκόμενο. Και πάνε να πέσουν στο κρεβάτι και φαίνεται, επειδή αυτός μπορεί να είναι πολύ πρικισμένος, να είναι κανένα άλογο να είναι, και του λέει, όταν το απαυτονόμαστε, νιώθω σαν παρθένα. Αυτό του λέει. Δηλαδή, η Παναγία δεν εμπλέκεται πουθενά σε όλη αυτή την ιστορία. Τώρα θα μου πει, άμα κάποιο θέλει να φανταστεί, αλλά θέλω να πω, εγώ μαζί σου είμαι. Αλλά εδώ περιγράφουμε άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, έχει κάνει και άλλα εκτός από αυτό?
1: Στο περιοδικό Vanity Fair το 2023 φωτογραφήθηκε ως η Παναγία εδώ πέρα. Δείτε βλασφημία εδώ πέρα.
0: Τι λες?
1: Αλλά βεβαίως και σε άλλες φωτογραφίσεις έχει κλεβάσει τον μυστικό δείπνο.
0: Το μυστικό δείπνο? Τι λες, ρε παιδί μου? Δεν πρέπει να υπάρχει κωμωδία που να μην έχει κάνει να ασχοληθεί με το μυστικό δείπνο εν τω μεταξύ. Θα μου πεις, όλοι οι σατανιστές είναι. Και Εβραίοι, δεν χρειάζεται να το πούμε. Είναι λοιπόν. Αυτοί κι αν είναι σατανιστέ. Οι Μόντι Πάιθον δεν είναι σατανιστέ. Είναι δηλαδή και η Μαντόνα γνωστή σατανίστρια, έτσι, κύριε?
1: Είναι από τις πιο γνωστές μορφές στους κύκλους της συνωμοσιολογίας,
0: ναι,
1: ότι η τύπισσα
0: έχει
1: πολύ βαθιές ρίζες στον διεθνή σα παύλα τανισμό και σε περίεργες τε παύλα λετές.
0: Τε παύλα λετές? Τι είναι τε παύλα λετές? Είναι πολύ, ακούγεται, δεν τα ξέρω αυτά, δεν είμαι και ψυχίατρος να μου πεις, οπότε δεν ξέρω. Είναι φοβερά αυτά που αποκαλύπτεται, ακόμα και αυτά που δεν αποκαλύπτεται, και μας αφήνουμε τόσες απορίες.
1: Και όπως είπα, οι συγκυρίες που τρέχουν αυτή τη στιγμή στο παρασκήνιο σε παγκόσμια κλίμακα είναι περίεργες. Όπως και η επίσκεψή της να βρεθεί τον 15 Αύγουστο στην Ελλάδα για να γιορτάσει τα γενέθλιά της, τα οποία τα γιορτάσει στις 16 Αυγούστου, έτσι.
0: Άκου, γιορτάζει τα γενέθλιά της 16 Αυγούστου, ενώ έχει γεννηθεί 16 Αυγούστου. Άκου τώρα. Άκου, γιατί διάλεξε τη 16 Αυγούστου να γεννηθεί. Τέλος πάντων, κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ.
1: Και είναι δυνατόν να μην πονηρευτούμε έστω και λίγο
0: βέβαια,
1: σε αυτή τη χρονική συγκυρία που, όπως είπα, πολλά τρέχουν στο παρασκήνιο αυτή τη στιγμή.
0: Στο παρασκήνιο,
1: και αυτή η μεγάλη ιέρεια μας επισκέφθηκε την κατάλληλη χρονική στιγμή. Τρέχουν τόσα και τόσα που αναφέρω, ειδικά τους τελευταίους μήνες. Και έχει να κάνει με παγκόσμιες περίεργες
0: παύλα λετές. Το ήξερα. Το ήξερα ότι θα φτάναμε εκεί. Τε παύλα λετές. Τι είναι τε παύλα λικά ή μα παύλα ντόνα.
1: Για την πλειοψηφία του κόσμου είναι από τα μεγαλύτερα είδωλα της μουσικής σκηνής.
0: Όχι πια.
1: Αλλά για αυτούς που γνωρίζουν το τι πραγματικά συμβαίνει,
0: ναι,
1: είναι μία ιέρια σε εντεταλμένη υπηρεσία.
0: Γιατί δεν είναι σε υπήρε παυλασία. Γιατί. Γιατί δεν είναι η παυλαρία. Λοιπόν, κάτι, η μόνη αντίσταση σε όλους αυτούς της νέας τα παύλαξης πραγμάτων, τι είναι, χριστιανική μουσική, παιδιά. Πάμε.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, είσαι σοκαρισμένος εγώ με ακόμα τη μα Παύλα Αντώνα. Τε Παύλα λετές. Τε Παύλα λίωσα. Ελπίζω να τε Παύλα λιώσατε κι εσείς. Αν δεν τε Παύλα λιώσατε, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.
1: Δε Παύλα τέρα, ρε.
0: Ωχ, ναι, το είπα ολόκληρο. Γρήγορα, κλείσε. Γεια.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολί.
2: Ποιο βολί?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: ρολόγιο. Να φέρουμε για μια ακόμα σελίδα εδώ πέρα, να δούμε τι έγινε σε αυτήν την επικαιρότητα. Είναι λίγο καλοκαίρι. Ο κόσμος ακόμα είναι στις παραλίες. Εγώ αρρώστησα. Ηλίας, φορούσα καπέλο. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Σκέφτομαι βέβαια. Το καπέλο ήταν ζευρέ, δηλαδή είχε και μαύρο μέσα. Και επέδυσα από κάτω, ήταν και αυτή μαύρη. Μήπως τραβούσε τον ήλιο αντί για τον αποθή. Μήπως είμαι πολύ χαζή. Δεν ξέρω πώς γίνεται να παθαίνεις ηλίαση ενώ φορές καπέλο. Εξήγησε μου σήμερα. Δευτέρα, 9 το πρωί. Λοιπόν, αγαπημένο μου ρολόγιο, θέλω να πιάσω ένα θέμα που έχει ανάψει φωτιές. Και πώς να το πω, μπορεί να ανοίξει ένα μέτωπο καινούριο. Θα μου πεις τι εννοώ. Τα μη κρατικά ιδιωτικά πανεπιστήμια και οι αποφάσεις που βγήκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σίγουρα θα είδες τίτλους του στυλ. Ακυρώθηκαν οι άδειες από το Συμβούλιο της Επικρατείας και θα αναρωτήθηκες τι έγινε. Ίσως και όχι, δεν πειράζει. Εγώ θα το πιάσω. Λοιπόν, το Συμβούλιο της Επικρατείας ξεκαθάρισε ξανά ότι ο νόμος για τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, τα λεγόμενα ΝΟΠΟΕ, είναι συμβατός με το Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Δεν έπεσε κανένας θεσμός. Πού κόλλησε λοιπόν το πράγμα και ακυρώθηκαν οι άδειες. Σε δύο βασικούς άξονες, στα κτίρια και στα κριτήρια πιστοποίησης. Πρώτο κομμάτι λοιπόν, οι εγκαταστάσεις. Όταν πήγε αρμόδιος οργανισμός να κάνει ελέγχους, τι βρήκε? Βρήκε αδίλωτους ορόφους, έλλειψη πρόσβασης και κλιμακοστασίων για αμαία, θέματα στατικότητας και πυρασφάλειας, μέχρι και ημιτελείς κατασκευές με οικοδομικά υλικά αποθηκευμένα μέσα σε αίθουσες διδασκαλίας. Και το χειρότερο νομικά, ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός έδωσε προθεσμίες συμμόρφωσης, αλλά ποτέ δεν εκδόθηκε η τελική επίσημη πράξη που να βεβαιώνει ότι τα προβλήματα όντως λύθηκαν πριν δοθεί η άδεια. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως ή το λογικό, είπε: «Παιδες, εδώ υπάρχει ουσιώδης παράληψη στη διαδικασία και γι' αυτό το λόγο ακύρωσε και τις άδειες». Το δεύτερο τώρα και πιο σοβαρό σημείο αφορά τα προγράμματα σπουδών και την ΕΘΑΕ, που είναι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Εδώ λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας έριξε ένα μεγάλο καμπανάκι. Είπε ουσιαστικά ότι το πλαίσιο με το οποίο πιστοποιήθηκαν τα προγράμματα ήταν γεμάτο γενικότητες και αυτοαναφορικότητα. Δηλαδή, ζητούσαν από τα ιδρύματα να έχουν διαδικασίες καταλληλότητας, χωρίς η ίδια η αρχή να έχει ορίσει συγκεκριμένα, μετρήσιμα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια για το τι σημαίνει κατάλληλο. Χωρίς σαφή κριτήρια, ούτε ουσιαστικός έλεγχος μπορεί να γίνει, ούτε δικαστικός βεβαίως. Άρα, οι πιστοποιήσεις ακυρώθηκαν γιατί δεν πατούσαν σε στέρεο κανονιστικό έδαφος. Και εδώ λοιπόν έρχεται το όλο ζουμί. Τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο της ιστορίας? Τι εννοούμε το επόμενο επεισόδιο της ιστορίας? Στα τέλη του Ιουλίου αδειοδοτήθηκαν, που λες, άλλα 7 παραρτήματα. Ανάμεσά τους έχουμε και ονόματα όπως Georgetown, Iowa State κλπ. Ήδη λοιπόν ο καθηγητής του Διοικητικού Δικαίου Παναγιώτης Λαζαράτος, που είχε προσφύγει στις πρώτες υποθέσεις αυτές τώρα που κοιτάμε, ζήτησε επίσημα τους φακέλους και αυτών των 7 ιδρυμάτων προκειμένου να τους ξανατρέξει στα δικαστήρια. Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει στο τραπέζι είναι αν αυτά τα 7 πανεπιστήμια πιστοποιήθηκαν με το ίδιο ακριβώς πλαίσιο που το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε προβληματικό, τι μέλη γενέστε κινδυνεύουν να μπουν σε έναν ατέρμονο δικαστικό κυκαίωνα και να ακυρωθούν και αυτές οι άδειες. Και εγώ θέλω να κλείσω λίγο με την πραγματική ουσία, γιατί δεν νομίζω ότι είμαι μόνη που βλέπει αυτή την τεράστια ειρωνία σε όλη την υπόθεση. Βλέπεις να γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι και να ψάχνει το κράτος, και πολύ καλά κάνει, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αν υπάρχει ράμπα αμαία, αν πέφτουν οι σοβάδες, αν λειτουργεί η πυρασφάλεια ή αν ο ξαρισμός είναι επαρκής κλπ. Αναρωτιέμαι εγώ τώρα, τέτοια ζέση, τέτοια σπουδή και τόση αυστηρότητα, γιατί δεν την έχουμε δει ποτέ για τα δημόσια πανεπιστήμια? Εκεί που φοιτητές κάνουν μάθημα όρθιοι στους διαδρόμους. Το ζήσαμε κι εμείς στα αμφιθέατρα. Περιμέναμε και στα παράθυρα, στα περβάζια. Εκεί όπου τα αμφιθέατρα πλημμυρίζουν με την πρώτη βροχή. Όπου οι εστίες και τα εργαστήρια μένουν παρατημένα χωρίς κονδύλια και η προσβασιμότητα για να προς φοιτητές είναι συχνά ανύπαρκτη. Δεν θα ξεχάσω εγώ, στη νομική, δύο σανσέρ είχαμε. Το ένα λειτουργούσε και αυτό αν. Πόσες φορές είχε κολλημένο το ταμπελάκι out of service? Ξεχάσω εγώ. Και μετά μιλάμε για προσβασιμότητα. Δεν είναι λίγο να τρελαίνεσαι? Δεν λέω, καλή και επιβεβλημένη η έλεγχη στα ιδιωτικά. Αλλά αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά για τριτοβάθμια εκπαίδευση αυτή τη χώρα, το ίδιο ακριβώς ενδιαφέρον και την ίδια ακριβώς απέτηση, λέω τώρα εγώ, για αξιοπρέπεια και γενικότερα για ασφάλεια, οφείλουμε να δείξουμε πρώτα απ' όλα στο δημόσιο πνευστήμο που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, δηλαδή εσύ και εγώ. Τρίτη, 12 το πρωί. Λοιπόν, σήμερα έπαιξε ένα απόσπασμα από το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηνών για την απόφαση του Δήμου Αθηναίων να παραχωρήσει τιμητικά τάφο στο πρώτο νεκροταφείο στην Πάλα Αρβενιώτη. Λοιπόν, αυτό το απόσπασμα ήταν της Δημοτικής Συμβούλου Ελένης Παπαδοπούλου, η οποία καταψήφισε σηκώνοντας, λέγοντας, αναφέροντας ότι ο κανονισμός των κημητηρίων λέει ότι για να σου δοθεί θέση τιμητικά στο πρώτο κημητήριο πρέπει να έχεις προσφέρει σαν πρόσωπο στο έθνος. Και έλεγε ότι Πάολα Ρεβενιώτη μπορεί να έχει προσφέρει στην κοινότητά της, αλλά ποια είναι η προσφορά της στο έθνος, το γεγονός ότι έγραφε σε αυτό το περιοδικό, γιατί στην εισήγηση μάλλον του Δήμου αναφέρθηκε το ότι έγραφε ένα περιοδικό, όπως λεγότανε, Εξώστης, κάπως λεγότανε το περιοδικό. Και με έκανε να αναρωτηθώ, είναι κλασική αυτή η σύγκρουση σχετικά με το έθνος, το λαό και το τι θεωρείται συμβολή, γιατί από τη μία πλευρά υπάρχει η συντηρητική ανάγνωση που βλέπει ότι το έθνος είναι, το καταλαβαίνουμε μάλλον μέσα από στρατηγούς, κρατικά αξιώματα, ξέρω εγώ, ιστορικές δάφνες, και υπάρχει και η άλλη πιο προοδευτική οπτική που λέει ότι το έθνος είναι και τα κινήματα, είναι και οι περιθωριοποιημένοι άνθρωποι, είναι και οι μάχες για ορατότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα εν γέννη. Εδώ όμως, ως νομικός εγώ, μπορώ να πω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ορίζεται το έθνος συνολικά στο συνταγματικό δίκαιο. Λοιπόν, στη θεωρία του δικαίου ξεχωρίζουμε το λαό από το έθνος. Ο λαός είναι το άθροισμα των πολιτών που ζουν και ψηφίζουν σήμερα. Το έθνος είναι κάτι πιο ευρύ και διαχρονικό, είναι η ιστορική, πολιτισμική και αξιακή συνέχεια στο πέρασμα των γενναίων. Και θα μου πει κάποιος, πονηρός, ναι, αλλά ποιος ορίζει το έθνος? Θα σου πω εγώ, νομοθέτης. Και ποιος είναι ο νομοθέτης? Ποιος ορίζει το νομοθέτη? Ο λαός. Άρα, ο λαός δεν είναι το έθνος. Η αλήθεια είναι ότι το έθνος προϋπάρχει σαν έννοια και εσύ έρχεσαι και το αναγνωρίζεις με τον νόμο. Είναι σαν τα δικαιώματα. Αυτή είναι η θεωρία που μαθαίνουμε και για τα δικαιώματα. Ότι τα δικαιώματα υπάρχουν και εσύ απλά τα αναγνωρίζεις. Δεν είναι ότι τα εφευρίσκεις ή τα κάνεις establish, ας πούμε, με τον νόμο. Ακόμα και αν καταργηθεί ο νόμος, το έθνος θα υπάρχει. Καταλάβετε πώς το λέω, κάπως έτσι. Τώρα, ποιος όμως αποφασίζει ποια είναι τα αναπόσπαστα συστατικά αυτής της ταυτότητας? Για δεκαετίες λοιπόν θεωρούσαμε αυτονόητο ότι η θρησκεία, για παράδειγμα, ήταν βασικός πυλώνας του ελληνικού έθνους. Σήμερα, και αυτή είναι λίγο μια δικιά μου άποψη, που βέβαια και πολλών νέων ανθρώπων μπορώ να πω, σήμερα ζούμε σε μια κοσμική και πλουραλιστική δημοκρατία, που πολλές φορές αποσυνδέουμε τη θρησκεία από το έθνος, και αν με ρωτάτε εμένα, πολύ σωστά. Αν λοιπόν η έννοια του έθνους εξελίσσεται και αποβάλλει τέτοιους δογματικούς περιορισμούς, γιατί να μην εξελιχθεί και στο ποιον επιλέγει να τιμήσει? Ωραίο. Μια τρανς ακτιβίστρα που ήταν η Πάολα Ρεβενιώτη έσπασε τα ταμπού σε εποχές άγριου σκοταδισμού. Διεκδίκησε αξιοπρέπεια για ανθρώπους που η επίσημη πολιτεία αντιμετώπιζε σαν να μην υπάρχουν. Προσέφερε ή όχι, που μπορεί για κάποιους, προσέφερε όμως για πολλούς στον πολιτισμό, στην κοινωνική απελευθέρωση αυτής της χώρας. Δεν αξίζει ο αγώνας της να θεωρηθεί ότι ήταν, πώς θα το πούμε, συμβολή στο έθνος? Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι διαδικαστικό. Για μένα είναι βαθιά πολιτικό. Αναρωτιέμαι αν το έθνος είναι ένα κλειστό μαρμάρινο μαυσολείο που χωράει μόνο συγκεκριμένους ήρωες που τους φανταζόμαστε με στολή, ή είναι ένας ζωντανός οργανισμός που διαμορφώνεται από κάθε μάχη για ελευθερική δικαιοσύνη. Εγώ κουβεύω και τις δύο απόψεις, γιατί κάποιος μπορεί και να γυρίσει να πει ότι, κοίταξε να δεις, όντως προσέφερε στην κοινότητά της, αλλά αυτή η κοινότητα δεν είναι το έθνος. Να λέει ο άλλος, θα σου πει όμως, δες όμως, έβγαλες την ορατότητα και βοήθησε με ένα πάρα πολύ, ένα κομμάτι της κοινωνίας, και η κοινωνία είναι κομμάτι του έθνους. Είναι λίγο περίεργο. Είναι, πώς το λέμε, τροφή για σκέψη. Με αυτό θα σε αφήσω. Τετάρτη 9 το βράδυ. Που λες αγαπημένο μου ημερολόγιο. Είμαι τώρα σε 2 εβδομάδες, φεύγω. Σ' αφήνω. Σ' αφήνω. Πού θα πάω και σ' αφήνω. Και με έχει πιάσει ένα τζοτζομπρότζο που θα έλεγα στο χωριό μου. Και κάθομαι και σκέφτομαι πόσο ύπουλο πράγμα είναι το βόλεμα σε αυτή τη ζωή. Αυτό το βόλεμα είναι ύπουλο πράγμα, διότι όταν είσαι κάπου καλά, τι σου λέει το βόλεμα? Πού να πιέτε να τα αφήσει τώρα όλα αυτά? Πού να τρέχει? Καλά, καλά δεν είσαι εδώ. Αλλά αν δεν κάνεις ένα βήμα, το βόλεμα δεν σε αφήνει να κάνεις το βήμα. Είναι τροχοπέδι. Και αν δεν κάνεις βήμα, πώς θα εξελιχθείς αυτή τη ζωή? Ωραίο. Αναρωτιέμαι εγώ ως άνθρωπος. Μου λέει η μάνα μου, μπορείς να μην πας αν δεν θες. Τη λέγω, τι λες καλή μου γυναίκα, ποιους παίρνουν σε αυτά τα πανεπιστήμια? Πάρα πολλέ πάρουν να σε πάρουν σε αυτά τα πανεπιστήμια. Εγώ θα πω, δεν πάω, α, μην εδώ, καλυθεάτικης. Αλλά με πιάνουν κάτι τέτοια, το ξέρεις, που φεύγω και αφήνω τη γάτα μου. Εγώ 10 χρόνια αυτό γατί, ό,τι σπίτι έχω ζήσει στην ενήλικη ζωή μου, τα έχω περάσει με αυτό το γατί, αγαπημένο μου ορολόγιο. Και αυτό το γατί τώρα θα το αφήσω σε μια φίλη μου. Πονάω, σκίζει την καρδιά μου. Θα μου πεις, έχει φτάσει 10 χρονών, έχει γίνει μια μπάλα. Τίποτα δεν κάνω όλη τη μέρα. Είναι ένα stealth. Εγώ αυτό το stealth το θέλω. Θέλω να την κοιτάω όσο το διαβάζω. Εγώ έβγαλα τη νομική και αν δεν ήταν η μαρμελάδα στο σπίτι, δεν θα μπορούσα να βγάλω τη νομική. Γιατί ήταν πάντα πάνω μου να μου κάνει παρέα. Ήταν πάνω στα βιβλία, ήταν σε ένα κουτί, ήταν πάνω στα πόδια μου. Ήταν 2-3 ώρα το πρωί. Διάβαζα και το γατί ήταν εκεί. Δεν έφευγε, μου κάνει παρέα. Και εγώ τώρα θα πάω να ξεκινήσω μια.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι Σάββατο 22 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην αρχισυνταξία η Τζέση Αμπντουλάη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά, ειδήσεις σε τίτλους. Αυξημένη και σήμερα η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής με τους τελευταίους εκδρομής του Αυγούστου να αναχωρούν για τα νησιά πάνω από 80.000 επιβάτες που θα φύγουν μέχρι την Κυριακή. Αυξημένη η κίνηση και στις εξόδους των εθνικών οδών.
1: Διακοφωνήσια είμαστε, διακοφωνήσια. Θα κάτσουμε 4.
2: Πάμε στην Αμοργό, πρώτη φορά. Και με αυτό κλείνουν καλά και τέλος διακοπές.
3: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Σε τροχιά καύσωνα μπαίνει η Ελλάδα με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι δυσκολότερες ημέρες θα είναι σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, ενώ υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Η ιατρική κοινότητα καλεί ηλικιωμένους και φαθείς ομάδες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
2: Πολλά νεράκια και μέσα στη θάλασσα.
4: Εδώ θάλασσα είμαστε, ντροσίζουμε.
5: Έχει ζέστη πολύ, ναι.
6: Ζεσθενόμαστε, πίνουμε νεράκια και όλα καλά.
7: Οι παρατεταμένες αυξημένες θερμοκρασίες, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, αυξάνουν την πιθανότητα τόσο για αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια όσο και για στεφανία νόσο, ειδικά στα άτομα 60 ετών και άνω.
0: Σε αυξημένη επιτήρηση βρίσκεται η Ελλάδα λόγω της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου με 13 θανάτους και πάνω από 150 καταγεγραμμένα κρούσματα. Ο ιός επηρεάζει κυρίως ηλικιωμένους με υποκείμενα νοσήματα, ενώ η αύξηση των κρούσματων συνδέεται ευθέως, σύμφωνα με τους ειδικούς, με τις ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες που είχαμε το χειμώνα και την άνοιξη.
8: Φέτος είχαμε, για παράδειγμα, στην Αττική πάρα πολύ ζεστό χειμώνα και πολύ υγρή εκ των υστέρων άνοιξη. Αυτός ο συνδυασμός οδηγεί σε υπερανάπτυξη αυτών των εντόμων και παρότι έγιναν 30% παραπάνω ψεκασμοί από το αρχικά, να σας το πω έτσι, σχεδιασμένο, οδηγηθήκαμε στο να έχουμε παραπάνω κρούσματα.
0: Εκτός συνόρων, μάχη με το χρόνο δίνουν σωστικά συνεργεία στην Ουκρανία, αναζητώντας επιζώντες στα συντρίμμια ενός εμπορικού κέντρου που χτυπήθηκε από ρωσικά ντρόουν στην πόλη Κρίβι Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 16 νεκροί, 130 τραυματίες. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται ο πόλεμος δηλώσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει πως η Τεχεράνη βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση και να επαναλαμβάνει πως η Ουάσιγκτον έχει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής γύρω από το στενό του Ορμούζ. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κατηγορεί την Αμερική πως αμφισβητεί την εθνική της κυριαρχία.
9: They have no money, they have no navy, they have no air force, they are not paying their soldiers, they're not paying their police.
0: Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου την ίδια ώρα για τον Ταγί Περντογάν, μετά και την κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στολίσκου για την Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο κύριος Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν αντισημίτη δικτάτορα που έχει σφαγιάσει Κούρδους, παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθεται σε αυτόν. Τώρα σε νέο κύκλο ανατιμήσεων εισέρχεται η αγορά των καυσίμων, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να αδυναμητίζουν τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση. Στη χώρα μας το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει κατά μέσο όρο τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως και η αμόλυβδη. Στην αθλητική επικαιρότητα, το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Diamond League στο Στίβο. Στη Λοζάνη, ο Μίλτος Τεντόγλου, μία ακόμη πρωτιά για τον Μίλτο, κατέκτησε την πρώτη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά.
10: Τεντόγλου στη δεύτερη προσπάθεια, απευθείας μετάδοση από τη Λοζάνη. Τεντόγλου, μεγάλο άλμα. Κάπου στα 8-20 για τον Μίλτο Τεντόγλου. Έγκυρη προσπάθεια. Τεράστιο Τεντόγλου.
11: Στο τρίτο σκαλί του βάφρου, ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο θρύλος του αθλήματος, ο υπεραθλητής.
12: Κλείνει με ένα μετάλλιο, με ένα μάθημα του να μην χαλαρώνεις ποτέ. Και προσαλλαταχώς για Ρότερνταμ, γιατί 12 Οκτωβρίου πετάμε για παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Και στο ποδόσφαιρο έχουμε αυλαία σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League με τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαματάρης και στις 9.30 Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τον καιρό. Είναι εδώ μαζί μας ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, για να δούμε πόσο υψηλές θα είναι αυτές τις θερμοκρασίες, τις οποίες θα κληθούμε να διαχειριστούμε τις επόμενες ημέρες. Σήμερα, βέβαια, δεν έχουμε καύσωνα. Έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία κινείται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Έρχεται ένα καύσωνα πάντως τις επόμενες ημέρες.
5: Να διαφωνήσω λιγάκι. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε ξεχάσει και ποιο είναι τα κανονικά στην Αθήνα, το κανονικό είναι που είναι 33 βαθμοί, είμαστε πάνω από τα κανονικά. Σε κάποιες περιοχές είμαστε αρκετά πάνω από τα κανονικά. Αλλά αυτό που θα θέλετε, φαντάζομαι, που εννοείται είναι ότι τέτοιες θερμοκρασίες δεν είναι και ανεπανάληπτες. Δηλαδή δεν είναι και κάτι φοβερό. Το να πάει τώρα η μεγαλύτερη θερμοκρασία σε 700 μετεωρολογικούς σταθμούς είναι στα Τρίκαλα 39,6. Το να πάει 40 βαθμούς στη Θεσσαλία το καλοκαίρι είναι κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο. Από αυτή την έννοια συμφωνώ. Δηλαδή γίνεται πολλή συζήτηση για τη ζέστη αυτή αυτών των ημερών, η οποία όμως είναι τυπική για την εποχή και μέχρι τώρα ουσιαστικά 2-3 μέρες έκανα άλλη ζέστη το καλοκαίρι. Πήγαμε πολύ καλά. Το 40 στο Παρίσι ήταν αυτό που ήταν το βασικό. Τώρα το 40 στα Τρίκαλα είναι μάλλον πολύ συνηθισμένο. Θα έχει και αύριο, θα είναι πιο ζεστή η μέρα αύριο, θα έχει πάλι 40 και στην κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία, βέβαια ζέστη και στην Πελοπόννησο.
0: Πριν πάμε στην αυριανή ημέρα, σήμερα πού θα κινηθούμε, σε τι θερμοκρασίες?
5: Εκεί 39 με 40 θα είμαστε σήμερα.
0: Εδώ στην Αττική?
5: Στην Αττική είμαστε πολύ καλά, νομίζω 36 είμαστε σήμερα.
0: Α, μια χαρά.
5: Και αν θα πάει 36. Θα πάμε αύριο λίγο παραπάνω στην Αττική, θα πάμε στο 38. Αύριο θα μπει ένα βοριαδάκι λιγάκι στο Νεβοϊκό, το οποίο θα κόψει τη θαλάσσια άβρα σε κάποιες περιοχές και θα φανεί λιγάκι η άνοδος της θερμοκρασίας.
0: Γι' αυτό έκανα και αυτή την αναφορά στην αρχή, κύριε Γιαννόπουλε. Τώρα η 36 βαθμοί Κελσίου δεν είναι κάτι το ξένο για μας τους Αθηναίους. Τώρα είναι κάτι το αναμενόμενο.
5: Προφανώς, να σας πω βέβαια ότι η ζέστη θα κρατήσει πολλές ημέρες και με αυτό να κλείσω, να ετοιμαστούμε για ζέστη πολλών ημερών.
0: Πόσο δηλαδή?
5: Τώρα το ζέστη. Το 37-38 της Αθήνας θα πέσει λίγο την Πέμπτη και την Παρασκευή που θα μπει λίγο πιο πολύ ο βοριάς, θα πάει στο 35-36.
0: Μέχρι αλλά τότε όμως θα βλέπουμε αυτές τις τιμές.
5: 37-38, εκεί θα είμαστε στην Αθήνα. Τώρα στη χώρα θα έχει 39-40 σήμερα, αύριο νομίζω από τη Δευτέρα, όχι νομίζω, είναι σίγουρο τη Δευτέρα, θα πέσει λίγο στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία η θερμοκρασία. Θα πέσει στου 38 βαθμούς. Θα έχει ακόμα 39 όμως και στη Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Άρα η ζέστη διαρκείας, αλλά ζέστη. Να το κρατήσουμε εκεί ότι είναι μια τυπική ζέστη καλοκαιρινή, αλλά πολλών ημερών.
0: Δεν θα δούμε ακραίες τιμές δηλαδή.
5: Όχι,
0: αυτό καταλαβαίνουμε. Δεν θα δούμε ακραίες τιμές. Να έχουμε θέματα
5: θυμόμαστε
0: και να έχουμε και μια ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται
5: να δούμε. Το Σεπτέμβριο δεν θα τη θυμόμαστε αυτή τη ζέστη.
0: Ναι, σίγουρα. Μάλιστα. Οπότε μέχρι και την επόμενη εβδομάδα υπομονή και με τα μέσα τα οποία έχει ο καθένας στη διάθεσή του να προστατευτεί και να αντιμετωπίσει αυτό το κύμα καύσωνα το οποίο έρχεται, κυρίες και κύριοι. Και θα είναι διαχειρίσιμο, όπως ακούσατε να επισημαίνει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κλείνοντας, περιοχές οι οποίες θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος. Η Θεσσαλία παραδοσιακά.
5: Θεσσαλία, είπαμε, κεντρική
0: θέμα.
5: Μακεδονία.
0: Πελοπόννησος.
5: Τώρα έχουμε κάποιους σταθμούς στη Σπάρτη που εκεί έχει πάει 39 το θερμόμετρο, στο Μιστρά για παράδειγμα. Τώρα κοιτάξτε, βέβαια, το τι λένε τα θερμόμετρα δεν είναι και απόλυτα πόσο κουράζει.
0: Δεν αφορά το σύνολο των περιοχών.
5: Ναι, όχι, γιατί, μπορεί να έχει 36 βαθμούς, ας πούμε, στη Σάμμο και το 36 στη Σάμμο, γιατί θα έχει 36 Σάμμο στη
0: Ρόδο. Να είναι πιο βαρύ από το 38-39 μια άλλη περιοχή. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Και η υγρασία παίζει το ρόλο της. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Καλή συνέχεια. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, για τη ζέστη που θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, από σήμερα και τις επόμενες ημέρες γενικότερα και την επόμενη εβδομάδα, και θα κληθούμε να διαχειριστούμε αυτόν τον καιρό. Ο καιρός ήταν πολύ ήπιος το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γενικότερα στο σύνολο του καλοκαιριού. Ο Αύγουστος φαίνεται πως έχει έρθει με διαφορετικές διαθέσεις και φαίνεται πως η τελευταία του εβδομάδα θα είναι κάπως πιο ζόρικη.

0: Παραμένουμε στο θέμα. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, οι πολίτες αναζητούν καταφύγιο στις παραλίες. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Ρίζο. Ο συνάδελφος βρίσκεται στην παραλία του Αλίμου. Εκεί φαντάζομαι θα έχει πέσει πολλοί κόσμος. Αυτοί οι οποίοι δεν έφυγαν για κάπου εκτός των Αθηνών με άδεια βρίσκονται εδώ και μία από τις παραλίες των Νοτιών Προαστίων έχουν επιλέξει. Γεια σου, Γιάννη μου, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από την παραλία του Αλίμου, όπου από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 7 περίπου, επικρατεί το αδιαχώρητο από τους πολίτες που τρέχουν στις παραλίες του Λεκανοπεδίου για να μπορέσουν να αναζητήσουν μια όαση δροσιάς, καθώς η θερμοκρασία μπορεί να μην έχει αγγίξει τους 40 βαθμούς ακόμη στην Αττική, αλλά είναι κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου ήδη αυτή την ώρα. Να σας πω ότι περισσότερο.
0: Τον χάσαμε τον Γιάννη Ρίζο, να ακούσουμε πολίτες που του μίλησαν, λουόμενοι, οι οποίοι προφανώς και θα προσπαθήσουν να βρεθούν στις παραλίες και τις επόμενες ημέρες, εννοείται, όσο αυτό τους το επιτρέπει η καθημερινότητά τους. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν στον Sky.
2: Πολλά νεράκια και μέσα στη θάλασσα.
3: Εδώ θάλασσα είμαστε, ντροσίζουμε.
4: Έχουμε βουτήξει ήδη 2-3 φορές. Μπαίνουμε και βγαίνουμε γιατί έχει πολύ ζέστη.
5: Αντιλιακό βέβαια, έχει φέρει το παλικάρι.
6: Ένας φέρει αντιλιακό, ένας ομπρέλα, τα έχουμε μοιράσει.
7: Έχει ζέστη πολύ, ναι. Δεν είναι σαν των νησιών τώρα η Αττική, αλλά ομπρελίτσες εδώ να μην πληρώνουμε είσοδο.
8: Μέσα σπίτι πάλι, εργοντήσαμε πάλι και βλέπουμε.
9: Ζεσθενόμαστε, πίνουμε νεράκια και όλα καλά.
10: Θα προτιμούσα να είμαστε στην παραλία, αλλά υποχρεώσεις δεν με αφήνουν. Ναι.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν καλούμαστε να διαχειριστούμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε αυτήν εδώ τη χώρα, οι ειδικοί πάντα, οι γιατροί, επιστήμονες, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας. Φαντάζομαι θα υπάρξουν και σχετικές οδηγίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν το προσεχές χρονικό διάστημα. Ήδη έχει γίνει από διάφορους φορείς. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Ρίζο. Γεια σου, Γιάννη μου, και πάλι. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Μας έλεγες για το ότι ακριβώς αντίκριση στην παραλία του Αλίμου. Πολύς κόσμος,
1: Ακριβώς, και όσο περνάει η ώρα και φτάνουμε προς το απόγευμα, όλο και περισσότερο αυξάνεται ο κόσμος στην παραλία του Αλίμου. Ενώ να σας πω ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποφάσισαν να φύγουν έστω και για μονοήμεροι στα νησιά του Αργοσαρονικού, με τα πλοία ήδη σήμερα το πρωί να αναχωρούν γεμάτα προς Αίγινα, Αγκίστρι και Πόρο. Ενώ οι περισσότεροι είπαν ότι θα κάνουν και κάποιες ακόμη μικρές αποδράσεις μέχρι και την Τετάρτη, που το κύμα Κάστονα θα επηρεάσει συνολικά τη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Ακούσατε τον κύριο Γιαννόπουλο να σημειώνει πως μία από τις περιοχές που θα καταγραφούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες θα είναι η περιοχή της Θεσσαλίας. Πάντα στη Θεσσαλία βλέπει κανείς να υπάρχει πάρα πολύ ζέστη τέτοιες ημέρες. Πάνος Γαρουφαλιάς μαζί μας για να δούμε πως το διαχειρίζονται οι φίλοι μας στη Θεσσαλία. Γεια σου, Πάνο μου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι πάνε προς τα παράλια και μπορώ να τα αποδείξω αυτό με βάση τις θερμοκρασίες πλέον που έχουμε από το εθνικό.
0: Έχετε 40, έδειξε το θερμόμετρο 40.
11: Ακόμη δεν έδειξε 40. Πάμε όμως να δούμε λίγο τι λέει το εθνικό αστεροσκοπείο. Όσο πάμε πιο μακριά από τα παράλια, τόσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία νωρίτερα. Δηλαδή στα Τρίκαλα πριν τις 2 είχε 39,1 βαθμούς. Στην Καρδίτσα 38,2, στη Λάρισα, που είναι πιο κοντά στα παράλια, είχαμε ξεπεράσει 36, το 40 θα το δούμε 4 με 5, ίσως και 6 ώρα το απόγευμα στη Λάρισα. Στον σταθμό της Αγιάς, που είναι 10 χιλιόμετρα από τα παράλια, είχαμε εκείνη την ώρα 32,1 βαθμούς. Άρα αντιλαμβάνεις ότι υπάρχει μια ψαλίδα 6-7 βαθμών από τα παράλια στα κεντρικά, σε σχέση με τα κεντρικά αστικά κέντρα της Θεσσαλίας. Τώρα, οι Λαρισαίοι είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν στη Λάρισα αυτή την ώρα, διότι οι περισσότεροι έχουν πάει στα παράλια. Βοηθούντος βέβαια και των αδειών που έχουμε το τελευταίο διάστημα, αντιλαμβάνεσαι ότι η πόλη είναι σχεδόν άδεια. Άρα λοιπόν, οι λίγοι οι οποίοι απομένουν στην πόλη ξέρουν καλά τι πρέπει να κάνουν. Τέτοια ώρα περίπου έχουν δίπλα τους ένα κλιματιστικό χώρο, ένα κλιματιζόμενο χώρο, για να μπορέσουν να επιβιώσουν τις μεσημεριανές και πρώτες απογευματινές ώρες που θα έχουμε την αρκετή ζέστη. Βέβαια δεν είναι μόνο σήμερα, και αύριο είναι μια αρκετά ζεστή μέρα, όπως και οι επόμενες μέχρι περίπου την Τετάρτη. Όχι βέβαια σε επίπεδο κάψωνα, αλλά περίπου με 38 έως και 39 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο. Να είσαι καλά. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς από την Θεσσαλία. 39,6 αυτή την ώρα στα Τρίκαλα, η μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί για σήμερα Σάββατο μέχρι και τώρα, τώρα που μιλάμε στην χώρα, αλλά καταλαβαίνετε πως σύντομα θα έχουμε και ενδεχομένως και τις επόμενες ώρες πιο υψηλές θερμοκρασίες που θα καταγράψει η υπηρεσία. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Χαλκιδική. Δημήτρης Χατζικόρτσου, το καταφύγιο των Θεσσαλονικιών είναι η Χαλκιδική πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις και γενικότερα όλο το καλοκαίρι. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, και τι όμορφο καταφύγιο.
0: Πολύ
12: όμορφο. Σήμερα εμείς βρισκόμαστε στην Καλυθέα. Νομίζω, όπως είπα και στο τηλεοπτικό μου ζωντανό, ότι είναι η πιο όμορφη θάλασσα του πρώτου ποδιού εδώ στη Χαλκιδική και νομίζω ο κόσμος το αποδεικνύει αυτό και με την προσέλευσή του, καθώς και φέτος είναι πάρα πολλοί οι επισκέπτες. Πάντα τον πρώτο λόγο έχουν οι Βαλκάνοι επισκέπτες. Όμως φέτος έχουμε και πάρα πολλούς επισκέπτες από την γειτονική Τουρκία. Όπως μας είπαν λίγο νωρίτερα στην κάμερα του Sky, ουσιαστικά επιλέγουν τη Χαλκιδική σίγουρα για τις πανέμορφες παραλίες της, για το πολύ καλό και νόστιμο φαγητό, αλλά και για τις πολύ προσιτές τιμές σε σύγκριση πάντα με την δική τους χώρα. Από εκεί και πέρα, σήμερα η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Στην ώρα στη Χαλκιδική είναι πάνω από 36 βαθμούς Κελσίου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλοι επιλέγουν να βρίσκονται είτε μέσα στη θάλασσα είτε σε σκιερά μέρη. Υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας στα δασικές εκτάσεις, στο Δήμο Κασάνδρας, στο Δήμο Σιδωνίας, αλλά και στο Δήμο Αριστοτέλη, καθώς η Χαλκιδική, όπως και η Θεσσαλονίκη, αλλά και το Άγιο Όρος, βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό και υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Οπότε, ας επιλέξουμε να περάσουμε όμορφα το χρόνο μας και το Σαββατοκύριακό μας στη θάλασσα για να αποφύγουμε τις εξωτερικές εργασίες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Η ιατρική κοινότητα εφιστά την προσοχή των πολιτών στους κινδύνους της θερμοπληξίας με αφορμή τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα έχουμε από σήμερα και για ένα μεγάλο μέρος και της επόμενης εβδομάδας, υπερθυμίζοντας τα βασικά συμπτώματα αλλά και τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν άμεσα σε περίπτωση εμφάνισής της. Γενικότερα, μέτρα αυτοπροστασίας είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να λάβετε για να μην αντιμετωπίσετε τέτοιους κινδύνους. Όταν μιλάμε για ευπαθείς, για ευάλωτες ομάδες, μιλάμε για τους ηλικιωμένους, για ανθρώπους με χρόνια νοσήματα, βεβαίως και για βρέφη και για μικρά παιδιά, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες της ημέρας, θα πρέπει να αποφύγει κανείς την απευθείας έκθεση στον ήλιο. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Ψαλτοπούλου. Η κυρία Ψαλτοπούλου είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και παθολόγος. Μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ.
13: Οι παρατεταμένες αυξημένες θερμοκρασίες πρωί, μεσημέρι και βράδυ αυξάνουν την πιθανότητα τόσο για αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια όσο και για στεφανία νόσο, ειδικά στα άτομα 60 ετών και άνω ή σε άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και έχουν προβλήματα υγείας, όπως και στις εγκυμονώσεις και στα παιδιά.
0: Τώρα για μία ακόμη μέρα σήμερα παραμένει αυξημένη η κίνηση και στα λιμάνια της Αττικής και στις εξόδους των εθνικών οδών. Να ξεκινήσουμε από τα λιμάνια όπου πάνω από 80.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν μέχρι και την Κυριακή. Μεγάλος αριθμός. Φαίνεται πως θα είναι αυτή η τελευταία εκδρομή, η τελευταία ιδιούχη του Αυγούστου. Σύμφωνα με τις προκρατήσεις που έχει στη διάθεσή του το λιμενικό σώμα από τον Πειραιά μόνο, έχουν προγραμματιστεί για σήμερα να φύγουν πάνω από 16.500 επιβάτες. Μιλάμε για 24 δρομολόγια. Εύχομαι να πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα δρομολόγια δίχως το παραμικρό πρόβλημα και εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτο αυτό θα συμβεί, διότι και άνε με έχουν κοπάσει εδώ και πάρα πολλές ημέρες, οπότε αυτή η δυσκολία δεν υπάρχει πια. Από τη Ραφίνα 14 δρομολόγια με 5.000 επιβάτες και από το Λαύριο 8 πλοία θα αναχωρήσουν, θα φύγουν με πάνω από 13.000 επιβάτες. Αυτά για να έχετε 1.300 επιβάτες, όχι 13.000 επιβάτες, με συγχωρείτε. Αυτά για να έχετε μια εικόνα έτσι και με τους αριθμούς πόσοι πολλοί θα φύγουν και σήμερα Σάββατο, βεβαίως και αύριο Κυριακή. Ανάλογη εικόνα θα υπάρχει με τους τελευταίους εκδρομής του Αυγούστου να αναχωρούν κατά βάση για τα νησιά. Να ακούσουμε τι είπαν στην ΕΡΤ αδειούχοι του Αυγούστου, άνθρωποι που αναχωρούν και ξεκινούν τώρα διακοπές τους.
14: Διακοφωνήσια είμαστε, διακοφωνήσια. Θα κάτσουμε τέσσερις.
15: Πάμε στην Αμοργό, πρώτη φορά. Και με αυτό κλείνουν καλά και δέσμευση διακοπές.
16: Κατά πολλά. Δύο εβδομάδες.
17: Την πάρω.
18: Τέσσερις μέρες.
19: Μέχρι Σεπτεμβρίου 24. Είμαστε από Νέα Υόρκη.
15: Θα πάμε Σκιάθο. Τέσσερα βράδια, πέντε μέρες. Το πρόγραμμα έχει ξενύχτη. Τι έχει το πρόγραμμα.

0: υπάρχει όμως αυξημένη ροή των οχημάτων. Όλα ομαλώς κυλούν πλην αυτών των δύο σημείων που σας ανέφερα και θα συναντήσετε περισσότερη κίνηση από όσοι ενδεχομένως να αναμένατε. Υπάρχουν και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία έχει δώσει στη δημοσιότητα το Υπουργείο Τουρισμού αναφορικά με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Το πρόγραμμα έκλεισε, υποβλήθηκαν συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο αιτήσεις, πολύ μεγάλος αριθμός, και σύμφωνα με το Υπουργείο σχεδόν το 71% των αιτήσεων αφορούν στη χαμηλή τουριστική περίοδο, μόλις το 29% την υψηλή. Σαν κάτι να αλλάζει, διότι σαν πολύ να είχαμε μαζευτεί στην υψηλή περίοδο του τουρισμού, σαν να είναι και σε αναζήτηση εναλλακτικών όπως ο κόσμος, σε μια περίοδο που θα μπορεί κανείς να κάνει πιο άνετα τις διακοπές του και σε χαμηλότερες τιμές ενδεχομένως. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σηματοδοτεί και το επόμενο στάδιο, το οποίο είναι η κλήρωση των δικαιούχων, διότι προφανώς όλοι αυτοί δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, πάνω από 1 εκατομμύριο που πολίτες που έκαναν τις αιτήσεις, και βέβαια ο στόχος του Υπουργείου είναι να ολοκληρωθεί άμεσα αυτή η διαδικασία ώστε οι άειλες ψηφιακές κάρτες να ενεργοποιηθούν αρχές Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια να μπορέσουν να προγραμματίσουν τις διακοπές τους οι φίλοι και οι φίλες που υπέβαλαν την αίτηση. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Φαίνεται πως η χώρα μας βρίσκεται σε μια αυξημένη επιτήρηση λόγω της φετινής κυκλοφορίας του ιού. Έχουμε και αρκετούς θανάτους και αρκετά κρούσματα. Και έχουμε και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky, τον κύριο Βασιλακόπουλο, να επισημαίνει πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά κυρίως τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και αυτούς που έχουν χρόνια νοσήματα. Ο Νίκος Βαλιαράκης έχει όλο το ρεπορτάζ, όλη την εικόνα. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και λόγω αυτής της εξαρστής δημοκρατικής στις οποίες εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, δίνουν ένα πραγματικό αγώνα δρόμου τις τελευταίες ημέρες προκειμένου να ελέγξουν αυτή την έξαρση μέσω εκτεταμένων ψεκασμών σε πάρκα, πλατείες και γενικότερα σημεία όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά. Να πούμε σε σχέση με τα στοιχεία ότι μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από τις 13 έως και τις 19 Αυγούστου καταγράφησαν 43 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, από την αρχή της χρονιάς έχουν καταγραφεί συνολικά 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, όλοι σε άτομα άνω των 65 ετών αφορούν αυτοί οι θάνατοι, όταν το 2025 είχαν καταγραφεί 96 κρούσματα και 9 θάνατοι. Αυτό που τονίζουν
0: από μόνοι τους αυτοί οι αριθμοί, Νίκο, μπορεί να μην λένε κάτι, αν τους συγκρίνεις όμως με την επιδημιολογική εικόνα που είχαμε πέρσι, πρόπερσι, βλέπεις ότι είναι εμφανίσει διαφορά, εμφανίσει αύξηση και των κρουσμάτων και των θανάτων δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Οι ειδικοί κρούν τον κόσμο να το κινδύνουν, όπως ανέφερες και εσύ, για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και αυτούς που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Έχει ενδιαφέρον ότι η μεγαλύτερη επιβάρηση έχει καταγραφεί στην Ανατολική Αττική. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν εντοπιστεί 16 κρούσματα, στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13 και στον Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης 9. Αυτό που τονίζουν οι ειδικοί είναι ότι θεωρούν υπεύθυνες για την έκταση των κρουσμάτων τις κλιματολογικές συνθήκες που είχαμε φέτος τον χειμώνα. Είχαμε τον δεύτερο θερμότερο χειμώνα των τελευταίων 150 ετών και ταυτόχρονα πολλές βροχές αλλά και υγρασία. Να πούμε τέλος ότι στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων η μόλυνση περνά απαρατήρητη, γι' αυτό και ενδέχεται τα κρούσματα να είναι αρκετά περισσότερα από αυτά που καταγράφονται.
0: Ναι, σίγουρα είναι. Να το πούμε αυτό, να το ξέρει και ο κόσμος. Αυτά είναι τα επίσημα καταγεγραμμένα. Κατά κύριο λόγο, μιλάμε για τα πιο σοβαρά περιστατικά τα οποία καταγράφει ο ΕΟΔΗ. Υπάρχουν και άλλα πολλά, όπου αυτός ο οποίος νοσεί ενδεχομένως να μην το αντιλαμβάνεται και ποτέ, ή και όταν το αντιλαμβάνεται, μιλάμε για ήπια συμπτώματα τα οποία αναπτύσσει.
1: Ναι, είναι περίπου 8 στους 10 ανθρώπους που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα. 2 στους 10 παρουσιάζουν κάποια ήπια νόσο, αντιμετωπίζοντας συχνά γαστρεντερικά προβλήματα αλλά και εξανθήματα. Σε λιγότερους από έναν στους 100 ασθενείς, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά και να προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Νίκος Βαλιαράκης, κυρίες και κύριοι, με όλο το ρεπορτάζ. Ακούστε τον κύριο Βασιλακόπουλο, το είπε σήμερα το πρωί εδώ στον Sky. Είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Βασιλακόπουλος. Ουσιαστικά, αναφορικά με τα αίτια αυτής της έξαρσης των κρουσμάτων που έχουμε εδώ στην Αττική. Και αυτό είναι κάτι το πρωτοφανές. Συνήθως στην Θεσσαλία είχαμε, λόγω και των πολλών

0: ντουπιών που υπάρχουν εκεί με τα λιμνά ζωντανά νερά και τους υδροφόρους ορίζοντες. Είχαμε συνήθως τα πιο πολλά κρούσματα τα προηγούμενα χρόνια. Ο λόγος έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην Αττική το χειμώνα και την άνοιξη, ευνόησαν την ανάπτυξη και την επιβίωση των κουνουπιών, παρότι σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Βασιλακόπουλος, τα προγράμματα ψεκασμών αυξήθηκαν κατά περίπου 30%.
1: Φέτος είχαμε για παράδειγμα στην Αττική πάρα πολύ ζεστό χειμώνα και πολύ υγρή εκ των υστέρων.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η Μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
11: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
17: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
18: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
20: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, στη διεθνή δισογραφία για τη συνέχεια και στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου είχαμε ένα πολύ νεκρό χτύπημα των Ρώσων σε εμπορικό κέντρο, πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο, στο Κρίβρι Ριχ, που είναι και η γενέτειρα του Προέδρου της χώρας, του Βολοντίμι Ζελένσκι. Είναι μαζί μας ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης με όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Ισάκ, μου καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, ναι. Και η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις βαθιά μέσα στις Ουκρανικές πόλεις. Αυτό το χτύπημα στην Κρίβρι Ριχ, όπως προανέφερες, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων. Περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν. Πρόκειται για πλήγμα σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της πόλης. Ανάμεσα στους τραυματίες περισσότερα από 22 παιδιά. 9 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ένα δεύτερο ντρόν χτύπησε στο ίδιο σημείο περίπου μισή ώρα μετά το πρώτο, όταν στο σημείο, μπορούμε να καταλάβουμε, βρίσκονταν ήδη τα σωστικά συνεργεία. Το Κίεβο μάλιστα μιλά για ένα σκόπιμο χτύπημα με στόχο να αυξηθούν τα θύματα. Και εδώ φαίνεται και η ευρύτερη στρατηγική, έτσι, πίεση της Μόσχας. Δεν επιχειρεί μόνο να κερδίσει έδαφος στο μέτωπο. Με συνεχείς επιθέσεις, όπως βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα στις πόλεις, επιδιώκει να φθείρει τόσο την ουκρανική αεράμινα, αλλά να κάνει ολοένα δυσκολότερη και την καθημερινότητα και να αυξήσει αυτό το κοινωνικό και πολιτικό κόστος του πολέμου για το Κίεβο. Η Ουκρανία βεβαίως προσπαθεί να απαντήσει, να μεταφέρει με τη σειρά της τον πόλεμο βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Είχαμε τα ξημερώματα χτυπήματα από ουκρανικά ντρόουν μέχρι την περιφέρεια της Σαμάρα. Και είναι ενδεικτικό το γεγονός πως η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται 1000 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε παράλληλα χτύπημα και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κράσνονταρ. Μια διαφορετική στρατηγική από την Ουκρανία, να προκαλέσει οικονομική ασφυξία στην Ρωσία, και φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς. Ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου, όπως είναι η Ρωσία, αναγκάζεται πλέον να εισάγει καύσιμα για να καλύψει τις ανάγκες της, καθώς δεν λειτουργούν πάρα πολλά δηληστήρια στην επικράτειά της.
0: Μάλιστα. Αυτές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Μόσχα σε αυτόν τον παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε και έναν πόλεμο ο οποίος ακόμη δεν έχει τελειώσει και εξελίσσεται μάλιστα και σε πόλεμο δηλώσεων. Αναφέρομαι στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, Ισάκ.
8: Ναι, και ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγη ώρα επανήλθε στις προκλητικές του διατυπώσεις για τα στενά του Ορμούς, δηλώνοντας ότι τα θεωρεί πλέον de facto αμερικανική επικράτεια. Mm-hmm. Μιλώντας στη Νότια Καρολίνα, είπε ότι το Ιράν θέλει απεγνωσμένα συμφωνία. Πρόσθεσε όμως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν γνωρίζουν αν τη θέλουν πλέον οι ίδιες, και λίγο νωρίτερα είχε υποστηρίξει ότι η Ουάσιγκτον έχει τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης της περιοχής γύρω από το Ορμούς. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε από ιρανικής πλευράς είναι μια ανακοίνωση που έγινε πριν από λίγη ώρα από το Ιρανικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων, όπου ανακοίνωσε αλλαγή του στρατιωτικού δόγματος και πως το Ιράν περνά πλέον από αμυντικό σε επιθετικό στρατιωτικό δόγμα. Ο Ιρανικός στρατός δηλώνει πλέον ανοιχτά ότι διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί προληπτικά πλήγματα εάν εκτιμά ότι επίκειται επίθεση εναντίον της χώρας, και παράλληλα αλλάζει και την λογική των αντιπίνων. Η απάντηση, όπως λέει, σε ένα χτύπημα, αυτό προειδοποιεί, δεν θα είναι απαραίτητα ισοδύναμη, αλλά μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από την επίθεση που προηγήθηκε. Και είναι αυτό κρίσιμο. Η Τεχεράνη επιχειρεί πλέον να αλλάξει τους κανόνες της αποτροπής, mm-hmm. αυτό που γνωρίζαμε ως αποτροπή. Δεν λέει απλώς ότι θα απαντήσει αν δεχθεί επίθεση. Προειδοποιεί ότι μπορεί να χτυπήσει πρώτη και ότι η απάντησή της μπορεί να είναι και μάλιστα δυσανάλογα μεγαλύτερη.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, ναι, αυτή που μας μετέφερες. Εξόχως ανησυχητική για την διεθνή κοινότητα και γενικότερα τη σταθερότητα και την εξέλιξη που θα έχει η συγκεκριμένη υπόθεση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τώρα, ναι, να δούμε τι γίνεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Σε βαρομετρικό χαμηλό είναι ούτως ή άλλως ημερών Νετανιάχου και Ερντογάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτή η σχέση.
8: Ναι. Και βλέπουμε ότι κάθε μέρα που περνάει, ειδικά τα τελευταία 24 ώρα, αυτή η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ ανεβαίνει επικίνδυνα. Είχαμε πριν από λίγες ώρες την τουρκική προεδρία να κατηγορεί πλέον τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι επιχειρεί να μετατρέψει την Άγκυρα σε νέα απειλή για προεκλογικούς λόγους και να καλλιεργήσει μια νέα εξωτερική απειλή. Η απάντηση αυτή έρχεται μετά την ιδιαίτερα σκληρή επίθεση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, να θυμίσουμε, κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου τον χαρακτήριζε αντισημίτη δικτάτορα, τον κατηγορούσε ότι φιλοξενεί στελέχη της Χαμάς, ότι φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους, και βέβαια ότι κατέχει παρανόμως και την μισή Κύπρο. Έχει όμως αξία να αναφέρουμε για μια συνέντευξη, την αλλιεύσαμε πριν από λίγο από τα Ισραηλινά μέσα, mm-hmm. του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία, του Τόμ Μπάρακ, όπου και εκείνος έθεσε ως μια από τις εξηγήσεις για αυτό το Ισραηλινό πλήγμα, να θυμίσουμε, που είχαμε πριν από λίγα 24 ώρα σε μια συριακή βάση βόρεια της Συρίας, και αυτό ουσιαστικά άνοιξε και τον ασκό του Αιώλου για να δυναμητιστεί πάλι αυτό το κλίμα. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Τομ Μπάρακ, αυτή η κίνηση από το Ισραήλ είχε, όπως αναφέρει, ως βασική αιτία να σύρει την Τουρκία σε μια σύγκρουση με το Ισραήλ. Ουσιαστικά εν μέρη υιοθετεί και το τουρκικό αφήγημα ο Αμερικανός εκπρόσωπος. Απ' την άλλη, βεβαίως, η Ουάσιγκτον δεν υιοθετεί την Ισραηλινή αιτιολόγηση, θεωρεί το πλήγμα επικίνδυνη κλιμάκωση. Δεν σημαίνει βεβαίως ρήξη Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Δείχνει όμως ότι στη Συρία η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να φρενάρει μονομερή στις Ισραηλινές κινήσεις, αν μου επιτρέπεις, που μπορούν να φέρουν το Ισραήλ σε ευθεία σύγκρουση με την Τουρκία.
0: Όλο αυτό που μας περιέγραψε δείχνει και πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες εκεί, και θα πρέπει όλοι οι χειρισμοί να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Βεβαίως. Ακούμε τον κύριο Γιάννη Μάζη, τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τι είπε στο Open για αυτό το επεισόδιο που είχαμε μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.
1: Το Ισραήλ τους θύμισε ότι, ακούστε παιδιά, εμείς συνεργαστήκαμε για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν συνεργαστήκαμε για να βάλουμε άλλο αφεντικό εκεί πέρα, το οποίο θα συνεργάζεται με τις Χεζμπολά, θα συνεργάζεται με το Ιράν και θα συνεχίσει να είναι απειλή για τη χώρα μας. Και αυτό το επεισόδιο με τον βομβαρδισμό ήταν ότι ως εδώ είναι, μην το κάνετε. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά μια θερμή σύγκρουση με την Τουρκία, εάν η Τουρκία συνεχίσει αυτό το τροπάριο.
0: Και κλείνοντας, Ισαάκ, πες μας τι γίνεται σε αυτό τον εμπορικό πόλεμο που έχει ανοίξει ο Ντόναλντ Τραμπ με τους Καναδούς, άλλοτε κομβικός εμπορικός εταίρος των Αμερικανών.
8: Ναι. Και που πλέον αυτές οι σχέσεις τους οδηγούνται πραγματικά στα άκρα. Οι διαπραγματεύσεις τους κατέρευσαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και από
0: δεν
8: τα μεσάνυχτα. Υπάρχει
0: όμως η πιθανότητα συμφωνίας.
8: Ναι, όχι, αν το πούμε λίγο και με αθλητικούς όρους, είχε πάρει παράταση για δύο μέρες, αλλά μετά στα πέναλτι, μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να σκοράρει. Οι διαπραγματεύσεις λοιπόν κατέρευσαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Από τα μεσάνυχτα έχουν τεθεί σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικές εξαγωγές αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφορούν από κρασί και γαλακτοκομικά μέχρι τσιμέντο, ρούχα, εξοπλισμό, χόκεϊ, που ενδιαφέρει έτσι πολύ και τους Καναδούς και τους Αμερικανούς.
0: Βέβαια.
8: Και έρχονται βεβαίως, να πούμε, αυτοί οι δασμοί στους ήδη υπάρχοντες να προσθεθούν δασμούς σε χάλιβα, να θυμίσουμε, αλουμίνιο, αυτοκίνητο και ξυλία. Μέχρι την Πέμπτη, όπως είπες, οι δύο πλευρές έδειχναν πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία. Συζητούσαν μάλιστα και μειώσεις στους δασμούς για τα αυτοκίνητα. Η Οτάβα όμως υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον άλλαξε την τελευταία στιγμή βασικούς όρους της συμφωνίας που είχαν βάλει στο τραπέζι, και ο Μαρκ Κάρνεϊ διέκοψε τις συνομιλίες προαναγγέλλοντας αντίπεινα δολάριο προς δολάριο.
0: Μάλιστα. Η εμπορική αυτή σχέση έχει καταρρεύσει. Να δούμε αν θα μπορέσει να οικοδομηθεί κάτι στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σακ, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Τώρα, οι συνεχείς αναταράξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, προφανώς φέρνουν και επιπτώσεις, όπως άλλωστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων της χώρας μας. Ήδη οι τιμές των καυσίμων κινούνται ανωδικά. Πάρτε για παράδειγμα το πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή του έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Το ίδιο ισχύει και για την αμόλυβδη. Και αν θα σταθεί κανείς και στις τιμές που θα αντικρίσει στην περιφέρεια και στα νησιά, εκεί θα δει τιμές που είναι πραγματικά εξωφρενικές. Και αγγίζουν τα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο. Πραγματικά πολύ ψηλές τιμές. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά των καυσίμων το έχει ετοιμάσει ο Μάριος Γιαννόπουλος. Θα ακούμε ευθύς αμέσως.
21: Δυσίωνες οι προοπτικές για αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Χαρακτηριστική περίπτωση η αμόλυβδη βενζίνη, που πλέον έχει σπάσει το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ.
22: Εκεί που πέφτουν, εκεί ξανανεβαίνει δυστυχώς. Το γεμίζω αναγκαστικά γιατί κάνω πολλές διαδρομές.
21: Η μέση τιμή του ντίζελ διαμορφώθηκε στα 2,012 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας αύξηση 1,6 λεπτά μέσα σε μια μέρα, ενώ από τις 17 Αυγούστου η επιβάρυνση φτάνει τα 2,3 λεπτά ανά λίτρο.
23: Πάντα το γεμίζουμε γιατί έχουμε μεταμοσχευμένη γυναίκα και πηγαίνουμε, ερχόμαστε και μας χρειάζεται άμεσα να έχουμε γεμάτο το ρεζερβουάρ.
21: Η αύξηση στο ντίζελ τον Ιούλιο φτάνει στο 12,1%, η τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ο μέσος όρος στα κράτη-μέλη είναι 4,3%.
23: Σκαρφάλωση. Πολύ. Τι μπορούμε να κάνουμε?
24: Έχετε περιορίσει μετακινήσεις?
23: Ναι, βέβαια.
21: Καθώς οι τιμές αντιστέκονται, μοιάζει να κλειδώνει η παράταση της επιδότησης των δίζελ κίνησης, η οποία φτάνει τα 10 λεπτά το λίτρο.
2: Η βοήθεια της κυβέρνησης εξαφανίζεται, εκμηδενίζεται σε πάρα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Άρα στην ουσία είναι σαν να μην υπάρχει.
21: Βασική αιτία της αβεβαιότητας παραμένει η σύγκρουση στα στενά του ορμούς και οι καταναλωτές ανησυχούν ότι η παράταση του αποκλεισμού θα επιφέρει νέες αυξήσεις στο σύνολο της ενέργειας.
0: Αλλάζουμε θέμα. 225.000 μεταβιβάσεις ακινήτων, μεγάλος αριθμός, θα βρεθούν στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, θα υποβληθούν σε έλεγχο. Για ποιο λόγο θα μας πει ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Πέτρο. Θα ελεγχθούν λοιπόν για το αν τηρήθηκαν οι διατάξεις για το πιστοποιητικό έμφυα. Το πιστοποιητικό έμφυα είναι ένα έγγραφο που οφείλει να μπαίνει μέσα στις μεταβιβάσεις, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι έχουν πληρωθεί, ότι έχει πληρωθεί ο έμφυα όλα τα προηγούμενα 5 χρόνια από την μεταβίβαση. Υπολογίζεται λοιπόν ότι είναι πάνω από 223.000 οι μεταβιβάσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα MyProperty το 2025. Και θα ελεγχθούν και αυτές, ενώ ήδη και από το, στο 2026 έχουν υποβληθεί πάνω από 123.000 δηλώσεις, με το βεβαιωμένο φόρο να φτάνει τα 335 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ποιες είναι οι κυρώσεις στην περίπτωση που δεν έχει υπαχθεί, δεν έχει υποβληθεί το πιστοποιητικό έμφυα στην αγοραπολισία? Είναι πρόστιμα τα οποία μπορεί να φτάσουν ακόμα και το 2% της διαφοράς της αξίας του ακινήτου ή του εμπράγματος δικαιώματος, και εκεί το ποσό φτάνει από τα 100 μέχρι και τα 1000 ευρώ. Ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου πιστοποιητικό, προβλέπεται πρόστιμο 1/3 επί της αξίας ακινήτου με ανώτατο όριο τα 100, με κατώτατο όριο τα 100 ευρώ και ανώτατο ευρώ τα 1000 ευρώ για κάθε συμβολιογραφική πράξη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά τα οποία μας είπες. Τώρα, μία είδηση η οποία αφορά τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και είναι ευχάριστη και αυτό γιατί καταβλήθηκαν τα πρώτα χρήματα, οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών. Κινήθηκε γρήγορα πράγματι αυτή η διαδικασία και όταν μιλάμε για πρώτες πληρωμές, μιλάμε για τα χρήματα τα οποία δίνονται και αφορούν αποζημιώσεις για την αντικατάσταση οικοσκευής και την κάλυψη των πρώτων βασικών αναγκών των ανθρώπων αυτών που είδαν την επιχείρησή τους ή το σπίτι τους να καταστρέφεται. Μένει να δούμε πόσο γρήγορα θα συνεχιστούν και οι επόμενες φάσεις ενισχύσεων, βεβαίως και οι φάσεις που αφορούν την πλήρη ανοικοδόμηση όλης αυτής της περιοχής που κατεστράφει. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος αποτελεί το βασικό στοίχημα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Κινείται το πολιτικό σύστημα ήδη, να ξέρετε, σε ρυθμούς ΔΕΘ, εν όψη και της παρουσίας του Πρωθυπουργού σε 2 εβδομάδες από σήμερα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και τα εγγένειά της. Η ακρίβεια και το ζήτημα της στέγασης είναι τα 2 φλέγοντα ζητήματα. Μένει να δούμε αν θα δοθούν απαντήσεις και αν θα ανακοινωθούν μέτρα στο πλαίσιο των εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Βέβαια, στην ίδια ώρα φουντώνει και η πολιτική αντιπαράθεση για αυτά τα θέματα. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον Βασίλη Σπανάκη, τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τι είπε στην ΕΡΤ. Την Βάση Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ, ήταν καλεσμένη εδώ στον Sky, στον Κωνσταντίνο Δαυλό και την Τίνα Μιχαηλίδου, όπως και ο Χρήστος Γιαννούλης στην ίδια εκπομπή μιλήσε, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Είναι μόνιμα μέτρα. Δεύτερον, είναι ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα μέτρα. Και τρίτον, είναι μέτρα τα οποία είναι μια κοινωνική βεντάλια, παύλα, ασπίδα προστασίας προς πολλές κατηγορίες εισοδημάτων, χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε νέους φόρους.
5: Εμείς μιλάμε σοβαρά και κοστολογημένα και πράγματι τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πραγματικά και 40% αύξηση υπάρχει στο καλάθι του νοικοκυριού και 50% αύξηση υπάρχει στα ενοίκια. Και η μήτημα αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας σημαίνει ότι ό,τι αύξηση και να δώσω, την απορροφάει ο αυξημένος πληθωρισμός. τουρισμός, αλλά όλα αυτά δεν είναι ευχολόγια. Συνεπώς, το Πασόκ έχει αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα οι κοινωνικές τάξεις εκείνες, οι οποίες επιβαρύνθηκαν ασύμμετρα από την κρίση και πλήρωσαν το μάρμαρο, να επιβραβευτούν επιτέλους και να επανέλθουν σε μια κανονικότητα.
6: Ακρίβεια, ενεργειακή έκρηξη, ολιγοπόλια, τεράστια κέρδη σε επιχειρήσεις και από την άλλη, αποσπασματικά μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Πάμε στην Κρήτη. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη. Θα μας ενημερώσει ο Χάρης για μια ακόμη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που είχαμε. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είχαμε δύο περιστατικά σήμερα, τα οποία θα να προσθεθούν στα πέντε που είχαμε χθες. Εχθές πέντε περιστατικά με 259 μετανάστες σύνολο. Δύο περιστατικά στην Γάβδο, ένα περιστατικό στην Παλιόχώρα εχθές και δύο στα Νότιο Ηράκλειο. Σήμερα είχαμε ένα στο Νότιο Ηράκλειο, δηλαδή στην περιοχή των Καλών Λιμένων, και ένα περιστατικό στην Γάβδο, 39 και 33 αντίστοιχα σήμερα. Συνολικά τις τελευταίες τρεις μέρες έχουν φτάσει γύρω στους 550 μετανάστες στο νησί. Το θετικό είναι ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης στηρεί τη δέσμευσή του, δηλαδή ότι οι μετανάστες μένουν μία το πολύ δύο μέρες στο νησί και αμέσως γίνεται η μεταφορά τους. Αυτό θα γίνει και απόψε, ένας πολύ μεγάλος αριθμός, περίπου 300 άτομα αναμένεται να αναχωρήσουν από Χανιά και Ηράκλειο αντίστοιχα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Μένουμε στο θέμα, πάμε όμως στην Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου θα μας ενημερώσει για την σύλληψη στην οποία προχώρησε η ελληνική αστυνομία ενός 32χρονου, ο οποίος εμπλέκεται σε κύκλωμα μεταφοράς παράτυπων μεταναστών. Γεια σου, Δημήτρη, και πάλι καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και πάλι, Πέτρο. Η σύλληψη λοιπόν πραγματοποιήθηκε στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια της Ανάληψης, εκεί όπου ένας 32χρονος κινητοποιήθηκε έπειτα από καταδίωξη από τις αρχές, μάλιστα προέβαλε στεναρή αντίσταση. Να σου πω ότι στο όχημά του βρέθηκαν δύο αλλοδαποί, μάλιστα το ένα παιδί ανήλικο ήταν στο Πορ Παγκάζ με τις αποσκευές. Φαίνεται ότι πέρασαν από το μεθόριο, από το ελληνοτουρκικό σημείο της μεθορίου. Μάλιστα φαίνεται πως κατέβαλαν και το ποσό των 2.000 ευρώ σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών. Είχαμε λοιπόν τη σύλληψη του 32χρονου αλλοδαπού από το τμήμα διακίνησης αλλοδαπών και διαχείρισης αλλοδαπών της Θεσσαλονίκης για αυτή την επιχείρηση που στήθηκε, ενώ φυσικά σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος του 32χρονου και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Πάμε στην Πελοπόννησο. Πάμε να συναντήσουμε την Ελένη Παρασκευοπούλου. Θα μας ενημερώσει για ένα φρικτό τροχείο που είχαμε χθες με μια 46χρονη μητέρα να πανθρακώνεται μετά από τοπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Γεια σου, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ναι, ένας άνθρωπος έζησε στην άσφαλτο με φρικτό τρόπο. Η 46χρονη πατρινή Ελένη Μπεθούλκα έχασε τη ζωή της μετά από τροχείο που σημειώθηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου μετά τα φανάρια της κάτω Αχαΐας. Για όσους γνωρίζουν, το ένα αυτοκίνητο κινούνταν προς την Ηλία, το άλλο αυτοκίνητο της άρχης γυναίκας προς την Πάτρα. Συγκρούθηκαν με τοπικά και το όχημα της 46χρονης βρέθηκε μάλιστα εκτός του δρόμου και απανθρακώθηκε μέσα στο όχημά της. Να πούμε ότι έχει σχηματιστεί η δικογραφία σε βάρος του 53χρονου οδηγού του οχήματος, που και αυτός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος από αστυνομικούς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, το όχημα του 53χρονου είναι αυτό που φαίνεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Να πω ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι μια ευθεία, ξυλώθηκαν όλα τα κολονάκια εκεί. Ο άνδρας λοιπόν, ο οποίος κινούνταν με κατεύθυνση προς τον ομό Ηλίας και φαίνεται, σύμφωνα πάντα με τα πρώτα στοιχεία, να έχει περάσει το αντίθετο ρεύμα και να συγκρούεται με το όχημα της άτυχης γυναίκας, η οποία και χάθηκε με έναν τόσο φρικτό τρόπο.
0: Μάλιστα. Μία νέα γυναίκα χάνει για μία ακόμη φορά τη ζωή της στην άσφαλτο, ένα ακόμη θανατηφόρο δυστύχημα. Τώρα πάμε σε αυτό το περιστατικό που προκαλεί πραγματικά αποτροπιασμό. Είχαμε την επίθεση και τον σοβαρό τραυματισμό ενός σκύλου σε ένα χωριό στα Καλάβρητα με καραμπίνα. Τι ακριβώς είχε, Ελένη?
10: Είναι σοκαρισμένη η ευρύτερη περιοχή από το περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ. Είναι στο Κρυονέρι Καλαβρίτων, όπου άγνωστο
11: πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα σκύλο που βρισκόταν μαζί με την ανήλικη κόρη της οικογένειας ακριβώς έξω από το σπίτι και έκανα έτσι βόλτα με το σκυλάκι. Πυροβόλησε λοιπόν και τραυματίστηκε το σκυλί. Να πούμε ότι το ζώο μεταφέρθηκε σε εκτενιατρίο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Αιγείου. Έγινε εξέταση και έγινε ακτινογραφία η οποία αποκάλυψε στα περισσότερα από 45 σκάγια στο σώμα του ζώου και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες στα 15 στη σπονδυλική στήλη και 3 έχουν περάσει τη θωρακική κοιλότητα. Να πούμε ότι η οικογένεια αμέσως προχωρείται στη κατάθεση μήνυσης κατά παντός υπευθύνου και φυσικά οι αρχές θα αναζητούν τον δράστη. Το ευτυχές είναι ότι και το σκυλάκι δείχνει ότι θα το ξεπεράσει και βέβαια και η ανήλικη κοπέλα η οποία βρισκόταν μαζί με το σκυλάκι της δεν τραυματίστηκε και το παιδί. Άνθρωπος ο οποίος πήρε την καραμπίνα και πυροβόλησε προς το σκυλί και ένα παιδί. Αυτό είναι και το δίνω έτσι γιατί ναι. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή και καταλαβαίνετε ότι είναι αποτρόπαια η πράξη και προκαλεί ανατροχήλα.
0: Ναι, εννοείται, δεν το συζητάμε. Αυτό σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θα ακούσουμε μαρτυρίες από την περιοχή.
12: Περίπου 6 και 10 το απόγευμα. Κάποια στιγμή εμείς ήμασταν μέσα στο ισόγειο του σπιτιού, ακούσαμε ένα πάρα πολύ δυνατό θόρυβο μπαμ. Τρέξαμε απότομα, εκείνη την ώρα ήρθε το σκυλί κουτσένοντας μέσα στο σπίτι μαζί με την κόρη μου. Πήγαμε πάλι στο κτηνιατρίο που εντοπίστηκε ότι εντός σκυλιού υπάρχουν πάνω από 45 σκάγια.
13: Πράγματι την Πέμπτη όλο το χωριό θορυβήθηκε, έγινε αυτή η αποτρόπαια πράξη. Μάθαμε λοιπόν ότι κάποιος πυροβόλησε αυτό το αθώο σκυλάκι. Ένας άνθρωπος πραγματικά επικίνδυνος γιατί εφόσον πυροβόλησε το σκυλάκι. Είναι ικανό να απεγορήσει και άνθρωπο. Ελπίζω οι αρχές να κάνουν αυτό που πρέπει.
0: Ώρα για Βόνη, ώρα να συνδεθούμε με την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων των συναδέλφων. Στο μικρόφωνο σήμερα η Δήμητρα Κυρανούδη.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
24: Παθαίνει η διπλωματική κρίση Τουρκία-Ισραήλ μετά το ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου που ζητάει Άγκυρα. Τι λέει η Λευκοσία. Στο Κίεβο, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, μήνυμα στήριξης του Βερολίνου στην Ουκρανία. Και συνεχίζονται οι έρευνες για τη Γιάφκα με όπλα και πυρομαχικά έξω από το Βερολίνο. Τι λένε οι αρχές. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Ξεκινάμε το δελτίο με τη νέα όξυνση στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ με τη διπλωματική κρίση να παίρνει νέες επικίνδυνες διαστάσεις. Η Άγκυρα ζήτησε από την Ιντερπόλ την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η τουρκική κίνηση συνδέεται με την υπόθεση του στολίσχου ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, που είχε ξεκινήσει από την Τουρκία, τον οποίο είχε αναχαιτήσει το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα. Πάμε στην ανταποκριτριά μας Αριάννα Φερεντίνου.
25: Ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γιουρλάκ, σε ανάρτησή του δήλωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε ποινικό δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης και αφορά σε 35 κατηγορουμένους. Μεταξύ αυτών υπάρχει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και ο Ισραηλινός στρατιώτης Αφέκ Μόσκοβιτς, για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης στις 14 Ιουλίου για γενοκτονία. Νετανιάχου και Μόσκοβιτς διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, επιβαρυντική στέρηση της ελευθερίας, εκπροθέσεως επίθεση και ξυλοδαρμό, βασανιστήρια, καταστροφή περιουσίας, επιβαρυντικές λαϊλασίες και αεροπειρατεία μεταφορών οχημάτων, ανέφερε το Υπουργείο. Το γραφείο του Νετανιάχου δηλώσε ότι το Ισραήλ δεν εντυπωσιάστηκε από την υποκρισία της Τουρκίας και κατηγόρησε τον πρόεδρο Ερντογάν ως αντισημίτη δικτάτορα που σφαγίασε Κούρδους, υποστηρίζει τη σφαγή της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και καταπιέζει τον ίδιο το λαό του. Η τουρκική προεδρία χαρακτήρισε τις δηλώσεις Νετανιάχου ακραίο παραλήρημα και κατηγόρησε την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι επιδιώκει να αποφύγει την ευθύνη. Η τουρκική πλευρά κατηγορεί το Ισραήλ ότι ακολουθεί μια φτηνή πολιτική λόγω των επικείμενων εκλογών στο Ισραήλ, όπου απειλείται η θέση του Νετανιάχου. Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλετ Μπαξελή, σε γραπτή δήλωσή του, ανέφερε: είτε πρόκειται για εκδήλωση ιστορικού επεκτατισμού και περιφρόνησης του νόμου, είτε για απόπειρα στοχοποίησης των επερχόμενων εκλογών, η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που επιδιώκει αντιπαράθεση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γνωρίσει τις απειλές εναντίον της και τις προσπάθειες παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων και συμφερόντων της. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
24: Την ίδια ώρα, πολύ στενά παρακολουθεί και η Λευκοσία τη ραγδαία διακλιμάκωσης της σχέσης Ισραήλ-Τουρκίας. Η νέα όξυνση της αντιπαράθεσης απέκτησε μάλιστα άμεση κυπριακή διάσταση όταν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία κατέχει τη Μισή Κύπρο. Από τη Λευκοσία, ο ανταποκριτής μας Λουκιανός Λυρίτσας.
15: Η νέα όξυνση της αντιπαράθεσης απέκτησε μάλιστα άμεση κυπριακή διάσταση όταν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία κατέχει την Μισή Κύπρο.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
16: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Πέτρο. Είχαμε χθες, γιατί okay, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αυτά κυριαρχούν και είναι λογικό, αλλά είχαμε χθες τον βασιλιά των Κρικών, τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος κυνήγησε το ένατο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ζάγκρεπ. Στις λεπτομέρειες έμεινε τρίτος. Ανέβηκε για ακόμη μια φορά βέβαια στο βάθρο με το χάλκινο μετάλλιο.
0: Η βαθμολογία που συγκέντρωσε, το λέω για τους ακροατές που δεν μπορεί να μην είδαν χθες την ΕΡΤ την προσπάθειά του, 14.366, 14.400 πήραν οι δύο αθλητές, ο ένας από την Αρμενία, ο άλλος από τη Ρωσία, που πήραν αντίστοιχα το χρυσό και το ασημένιο.
16: Ακριβώς.
0: Ναι. Άρα πολύ μικρή διαφορά θέλω να πω, πραγματικά στις λεπτομέρειες κρίσκει
16: προσπάθεια.
17: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
18: Σκέψου, πράκτικα.
17: Για το σπίτι του μέλλοντος.
19: Για τον αγρότη του σήμερα.
17: Για τον εργολάβο του τώρα.
19: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
17: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
19: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
17: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
19: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
17: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
19: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
20: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
26: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
27: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
28: Φοβάμαι!
26: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
27: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
28: Φοβάμαι.
27: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
26: Να το, το βρήκα παιδιά.
27: Μπράβο.
26: Μπράβο.
19: Game Masters Escape Room.
1: Αδρεναλίνη.
2: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
2: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
2: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
2: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
10: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
9: Το Plus είναι στη σκέψη σου.

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον. Ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα. Στη Βόρεια Βρετανία, 7 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 αστυνομικοί, έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε περιπολικό και 2 αυτοκίνητα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο τα ξημερώματα. Με 3 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε το πρωτάθλημα της Super League. Στις 8 θα παίξουν ΑΕΚ, Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης και στις 9.30 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν τα βλητή 3 με 4 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς στα παραθαλάσσια. Η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα της πρωινής ώρας στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 5 και κατά τόπου στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
11: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά, μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα εδώ παρέα στο Sky 100,3. Μία από τις πιο στρεσογόνες περιόδους της ζωής μου, πρέπει να ήμουν εκεί γύρω στα 27-30, αν θυμάμαι καλά, αντιμετώπισα και εγώ, όπως και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, αυτό που επιστημονικά ονομάζεται γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Και αν σε κάποιους δεν λέει τίποτα η επιστημονική αυτή ονομασία, η οποία εξηγεί εξαιρετικά τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή την παλινδρόμηση των υγρών του στομάχου προς τα πάνω, στον ισοφάγο, πάρα πολλοί είναι αυτοί που γνωρίζουν τι σημαίνει καούρα. Το κάψιμο δηλαδή που ορισμένες φορές καίει τον ισοφάγο. Αυτό το έχουν βιώσει έστω και παροδικά οι περισσότεροι άνθρωποι. Είναι σε όλους μας ένα πολύ γνώριμο σύμπτωμα, ακόμη και όταν δεν πάσχουμε από γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, καθώς μπορεί να συμβεί και συμβαίνει αρκετές φορές όταν έχουμε καταναλώσει ένα πολύ λιπαρό γεύμα, καυτερά φαγητά, ένα προϊόν σφολιάτας ή όταν έχουμε πιει πολύ αλκοόλ. Σε μια πρώτη ανάγνωση θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος πως η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση είναι μια κατάσταση ή μια νόσος, εφόσον χρονίσει, η οποία σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την τροφή. Την περίοδο εκείνη, δυστυχώς, δεν μπορούσα να συνδυάσω την εμφάνιση της παλινδρόμησης με την τροφή, γι' αυτό και ζήτησα ιατρική βοήθεια. Όμως και από το ιστορικό που πήρε τότε ο γαστρεντερολόγος, είδε ότι η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, η δική μου τουλάχιστον, είχε να κάνει περισσότερο με τα επιπλέον κιλά που είχα και όχι με τις τροφές που κατανάλωνα, αλλά και το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στρες που βίωνα εκείνη την περίοδο, στο ξεκίνημά μου στην τηλεόραση και στο ξεκίνημα της ιδιωτικής τηλεόρασης γενικότερα. Από τότε έχουν περάσει αρκετά χρόνια και πριν αναφερθώ σε κάποια πράγματα που φαίνεται ότι σχετίζονται με την εμφάνιση αυτού του αρκετά ενοχλητικού συμπτώματος της καούρας, που δεν καταστρέφει μόνο την ποιότητα ζωής, αλλά αν επιμείνει για χρόνια μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε προκαρκινικές καταστάσεις του ισοφάγου, θέλω να πω πώς το αντιμετώπισα. Βασικά δεν το αντιμετώπισα. Όταν έφτιαξα λίγο τη ρουτίνα μου, τη ρουτίνα του ύπνου δηλαδή και της διατροφής μου, και κυρίως όταν μπήκα σε ένα δρόμο με τα επαγγελματικά μου και αποφάσισα μια μέρα ότι θα αγχώνομαι λιγότερο για αυτά, γιατί αν συνέχιζα έτσι θα πάθαινα χειρότερα, οι καούρες εξαφανίστηκαν όπως ήρθαν. Αναρωτιέμαι ακόμη και σήμερα αν με ξέχασαν επειδή τις ξέχασα ή αν πραγματικά το στρες που βίωνα ήταν τόσο υψηλό και ικανό να τις προκαλεί. Από τότε έχουν περάσει αρκετά χρόνια και η έρευνα στο ζήτημα της γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης έχει προχωρήσει αρκετά. Νέοι παράγοντες προστέθηκαν, ενώ αρκετοί από τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου έγιναν περισσότερο κατανοητοί από τους επιστήμονες. Χωρίς αμφιβολία, η παχυσαρκία παραμένει ένας σημαντικός παράγοντας για την εμφάνιση της γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης, καθώς φαίνεται ότι αυξάνει την ενδοκυλιακή πίεση, γεγονός που βοηθά τα οξέα του στομάχου να κινούνται προς τον ισοφάγο. Επίσης, λένε κάποιοι ότι ίσως η παχυσαρκία σχετίζεται με την εμφάνιση της διαφραγματοκύλης, αλλά ίσως και με το μέγεθος του θύλακα που υπάρχει αυτό το οξύ στο στομάχι. Οι καούρες είναι γνωστές στην εγκυμοσύνη, όπως επίσης έγινε γνωστό τα τελευταία χρόνια ότι η προγεστερόνη και τα ιστρογόνα μειώνουν τον τόνο του κατώτερου ισοφαγικού σφυγκτήρα. Άρα παίζουν ρόλο και οι ορμόνες. Προφανώς και οι τροφές πλούσιες σε λιπαρά, η σοκολάτα, το αλκοόλ, η νικοτίνη που υπάρχει στο τσιγάρο, η καφέινη, καθώς και άλλες κατηγορίες φαρμάκων, όπως τα αντιχολεργικά ή τα νητρώδη που δίνονται για την καρδιά, τα οπιοειδή και τα φάρμακα για τη συστητική δυσλειτουργία, είναι ικανά να προκαλέσουν και να επιδεινώσουν αυτή την κατάσταση. Πολλά επίσης έχουν λεχθεί τα τελευταία χρόνια για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Πρόκειται για ένα βακτηρίδιο που έχει ανακαλυφθεί σχετικά πρόσφατα και ευθύνεται για το έλκος του στομάχου, αλλά φαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η παρουσία του, αντί να επιδεινώνει την παλινδρόμηση, μπορεί και να την μειώνει. Γιατί έχει βρεθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνει την έκρηση γαστρικού οξέως. Άφησα τελευταίο το κομμάτι αυτό, που θα μπορούσε να βάλει κάποιος στον τίτλο «Ψυχολογικοί παράγοντες». Όλα αυτά που έλεγα πριν για τη δική μου περίπτωση, το στρες, η στέρηση ύπνου, είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι κάνουν πιο αντιληπτά τα συμπτώματα, αλλά και πιο έντονο τον τρόπο που αυτά εκφράζονται. Όμως, αυτό που γνωρίζουν τελευταίοι επιστήμονες και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι η αυξημένη ανησυχία να μην συμβεί η καούρα, ίσως κάνει την καούρα να βιώνεται πιο έντονα και έτσι ο ασθενής μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο, τον οποίο είναι δύσκολο να σπάσει. Το γεγονός ότι μέχρι τώρα γνωστές αιτίες για την παλινδρόμηση είναι αρκετά μελετημένες βοηθά σήμερα τους επιστήμονες τόσο να διαγνώσουν αυτή την κατάσταση, όσο και να την αντιμετωπίσουν καλύτερα. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση, που πέρα από τα εξαιρετικά ενοχλητικά συμπτώματα που έχει, είναι και εξαιρετικά συχνή. Καθώς τουλάχιστον ένας με δύο ανθρώπους στους 10 εκτιμάται ότι έχουν καούρες μία φορά την εβδομάδα και περίπου 7% στο σύνολο του πληθυσμού είναι αυτοί που βιώνουν καθημερινά αυτό το φαινόμενο. Πριν βάλω στην κουβέντα μας τον κύριο Καρατζά, αξίζει να πω ότι η καούρα δεν είναι το μόνο σύμπτωμα. Πέρα από αυτή την αίσθηση του καψίματος πίσω από το στέρνο, υπάρχουν και οι όξινες αναγωγές που προκαλούν πόνο στον ισοφάγο. Είναι το συχνό ρέψιμο, πόνο στο σύνολο του θώρακα, ορισμένες φορές και πιο σπάνια ακόμη, και δυσφαγία, δηλαδή η δυσκολία ενός ανθρώπου να φάει εξαιτίας αυτού του συμπτώματος. Όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής έχω τον κύριο Παντελή Καρατζά. Είναι γαστρεντερολόγος. Καλησπέρα, κύριε Καρατζά.
12: Καλησπέρα και από μένα.
11: Θα ήθελα καταρχάς ένα μικρό σχόλιο για τις αιτίες της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης, αλλά και την ισχυρή τεκμηρίωση ή όχι της σχέσης με το άγχος και το στρες. Φαντάζομαι ότι στα ερωτηματολόγια σας, όταν κάνετε μια κλινική εξέταση, το ρωτάτε κι αυτό.
12: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα περιγράψατε πάρα πολύ ωραία. Ουσιαστικά, αν μπορούμε να το κάνουμε κατανοητό, το στομάχι είναι ένας ασκός, ένας σακούλι που έχει μέσα οξύ. Και αυτό είναι μια δύσκολη κατάσταση για τον οργανισμό για να την αποδεχτεί. Οπότε, το φαινόμενο της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης είναι ότι αυτό το οξύ από το στομάχι θα ανέβει προς τα πάνω. Άρα, τι θα μας οδηγεί σε κάτι τέτοιο? Αφενός, ο σφιχτήρας που περιγράψατε, ο οποίος μπορεί να μην λειτουργεί καλά.
11: Να έχει χαλαρώσει, δηλαδή. Ναι.
12: Σωστά, να έχει χαλαρώσει. Που σημαίνει ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει ανατομικά, δηλαδή να έχουμε, όπως είπατε, μια διαφραγματοκύλη ή απλά ένα χαλαρό σφιχτήρα. Μπορεί όμως και να υπερλειτουργεί, ουσιαστικά να ανοιγοκλίνει πάρα πολλές φορές, να μην είναι λειτουργικά καλός. Όπως ας πούμε όταν καπνίζουμε ή όταν είμαστε πάρα πολύ αγχωμένοι.
11: Ενδιαφέρον.
12: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό το περιγράψατε πολύ καλά πριν εσείς. Επίσης, το στομάχι, όπως είπαμε, είναι ένας ασκός, ένα σακούλι που ουσιαστικά όταν ζουλιέται, μοιραία θα βγάλει τα τρόφιμα προς τα πάνω, θα βγάλει τα οξέα προς τα πάνω. Ζουλιέται λοιπόν όταν έχουμε πολύ λίπος. Όταν έχουμε πολύ λίπος, δεν είναι μόνο το λίπος που βλέπουμε εμείς στην κοιλιά μας απ' έξω, αλλά είναι και το λίπος που έχουμε σπλαχνικά μέσα, ανάμεσα στα όργανα, το οποίο ουσιαστικά πιέζει το στομάχι και θα οδηγήσει προς τα πάνω το περιεχόμενο. Άρα, πολύ σωστά περιγράψτε ότι όταν έχουμε παραπάνω κιλά, αυξάνεται η πιθανότητα να έχουμε παλινδρόμηση. Άρα, ουσιαστικά το φαινόμενο της παλινδρόμησης είναι σύνθετο, έχει να κάνει και με θέματα του ισοφάγου, της βαλβίδας και του ίδιου του στομάχου.
11: Ναι, και εγώ κατάλαβα ότι πλέον με αυτή την πολύ σύντομη αλλά περιεκτική τεκμηρίωση που μας δώσατε, ότι ακόμα και το κομμάτι που εμείς λέμε ψυχολογικό δεν είναι και τόσο ψυχολογικό. Είναι οργανικό το οποίο ουσιαστικά προκαλείται από ψυχολογικά αίτια. Δηλαδή, ακόμα αυτή η δυσλειτουργία του ανοιγοκλίνει, ας πούμε, αυτή η ιστορία και ανεβάζει τα τρόφιμα προς τα πάνω με αυξημένο στρες, είναι νομίζω οργανική. Αλλά το στρες είναι αυτό που το προκαλεί τελικά, που το πυροδοτεί.
12: Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, το στρες είναι μια δυνητικά οργανική νόσος. Πέρα από την χαλάρωση του σφιχτήρα, έχουμε την υπεροξύτητα. Δηλαδή, όταν είμαστε αγχωμένοι, το στομάχι μας ως αντίδραση βγάζει περισσότερο οξύ. Και αυτό το περισσότερο οξύ, άρα το περιεχόμενο είναι ακόμα πιο καυτερό, θα γυρίσει προς τα πάνω και θα μας κάψει. Συν της άλλης, όταν είμαστε αγχωμένοι, έχει φανεί από πολλές μελέτες ότι αυξάνει ο τρόπος που το αντιλαμβανόμαστε. Είναι πιο ευαίσθητος ο ισοφάγος μας. Άρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ναι, το στρες σωματοποιείται και μας δίνει τα οργανικά πλέον ουσιαστικά συμπτώματα. Γιατί η παλινδρόμηση είναι μια τυπική, χαρακτηριστική νόσος με πολύ τυπική συμπτωματολογία.
11: Τα συμπτώματα με τα οποία είπα ότι εκδηλώνεται η νόσος είναι μόνο ή αποκλειστικά? Θα το λέω γιατί ο γιατρός που είχα πάει τότε μου είχε πει ότι μια ήπια αλλά σχεδόν καθημερινή βραχνάδα που είχα πιθανώς να σχετίζεται με τη γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση. Μάλιστα, τελευταία λέτε ότι σε κάποιες περιπτώσεις πίσω από ένα χρόνιο βήχα, μια λαριγκίτιδα που επιμένει, την εμφάνιση άσθηματος αλλά και προβλημάτων στο στόμα αλλά και στα δόντια μπορεί να είναι μια ήπια ή πιο σοβαρή γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση, η οποία δεν την αντιλαμβάνεται ο ασθενής ως τέτοια γιατί δεν έχει το κλασικό σύμπτωμα της καούρας. Μπορεί να ισχύει αυτό?
12: Ναι, ναι, απόλυτα. Έχουμε δύο ουσιαστικά κατηγορίες. Έχουμε τα τυπικά ισοφαγικά συμπτώματα, που είναι αυτό που περιγράψατε, δηλαδή η καούρα, η ξυνήλα, η αίσθηση ότι κάτι γυρίζει μέσα στο στήθος μου. Και βέβαια, να το πούμε αυτό γιατί είναι σημαντικό, υπάρχει ο θωρακικός πόνος. Η παλινδρόμηση είναι το πιο συχνό αίτιο θωρακικού πόνου μετά την καρδιά. Δηλαδή, ο λόγος που μπορεί να πονάμε στο στήθος μετά την καρδιά και να νιώθουμε τυπικό πόνο, που πολλές φορές μπερδευόμαστε και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε στην αρχή αν είναι έμφραγμα ή ισοφάγος, είναι η γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση, η παρουσία οξέως στον ισοφάγο. Όταν αυτά τα οξέα, κυρίως την ώρα που είμαστε κατακυκλημένοι, δηλαδή το βράδυ, ανέβουν ψηλά, γιατί ο ισοφάγος είναι ένας σωλήνας, άρα οδηγεί πάνω στο σημείο που συναντάται με το σημείο που αναπνέουμε, με την τραχεία μας. Άρα, όταν ανέβουν εκεί ως το λάριγγα, μπορεί να προκαλέσουν αντιδραστικά βήχα, μπορεί να επηρεάσουν τις φωνητικές χορδές και να έχουμε βραχνάδα. Και μπορεί να έχουμε μέχρι και επηρεασμό των δοντιών, μπορεί να έχουμε μέχρι και οτίτιδες κτλ. Είναι τα λεγόμενα εξωισοφαγικά συμπτώματα της παλινδρόμησης. Υπάρχει και η θεωρία, και το βλέπουμε συχνά ασθενείς που παραπέμπονται σε εμάς κυρίως από ορυλά, όπου είναι η λεγόμενη λαριγκοφαρυγγική παλινδρόμηση που θα έχουν ακούσει πολλοί ακροατές. Ουσιαστικά να μην έχουμε την τυπική συμπτωματολογία, να απουσιάζει το αίσθημα από τον ισοφάγο, η καούρα, η ξυνήλα, και ο ασθενής να έχει μόνο τα εξωισοφαγικά συμπτώματα, τα οποία γενικά είναι και πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμα.
11: Πολύ ενδιαφέρον αυτό ότι είναι πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμα. επίσημα. Η διάγνωσή σας έχει να κάνει αποκλειστικά με τα κλινικά συμπτώματα τα οποία αναφέρει ο ασθενής. Το λέω γιατί έχω την αίσθηση ότι τελευταία υπάρχει και μια κατάχρηση της γαστροσκόπησης σε ανθρώπους που από αυτό που περιγράφουν τουλάχιστον ίσως να μην είναι γαστροσοφαγική παλινδρόμηση, αλλά μια παροδική κατάσταση που περνάει ή που θα περάσει. Πότε πρέπει να γίνεται ενδοσκόπηση στον ισοφάγο ή στο στομάχι?
12: Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνετε αυτή την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ εύστοχη. Όντως υπάρχει τρομερή κατάχρηση των ενδοσκοπήσεων στην Ελλάδα, δυστυχώς, όπως και γενικά πολλών ιατρικών πράξεων. Η παλινδρόμηση, ειδικά στη νεαρή ηλικία, όπως εκεί που ξεκίνησε και η δική σας, δεν χρειάζεται ενδοσκόπηση όταν δεν υπάρχουν τα λεγόμενα συμπτώματα ή σημεία συναγερμού. Αν ο ασθενής δηλαδή δεν έχει ναυτία ή εμετούς κυρίως, αν δεν βλέπει αίμα, αν δεν έχει δυσκολία στην κατάποση να νιώθει ότι το φαγητό του στέκεται, αν δεν έχει απώλεια βάρους, που είναι τα κυριότερα σημεία συναγερμού, αυτά που μας οδηγούν στο να κάνουμε τελικά ενδοσκόπηση, όχι, η συμπτωματολογία της παλινδρόμησης είναι τυπική. Εφόσον την έχει ο ασθενής, σε πρώτο χρόνο πρέπει απλά να του δώσουμε θεραπεία και να δούμε την ανταπόκρισή του. Επί μη ανταπόκριση στη θεραπεία ή επί υποτροπή των συμπτωμάτων, δηλαδή επιμένουν παρά τη θεραπεία και ξανά και ξανά ο ασθενής χρειάζεται φάρμακο, τότε είναι καλό να γίνει μια ενδοσκόπηση για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποια υποκείμενη βλάβη.
11: Αναφερθήκατε...
12: Αυτό διαφοροποιείται, ναι, με την ηλικία μόνο.
11: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί αναφερθήκατε στους νέους. Αν αυτά τα ίδια συμπτώματα υπάρχουν και σε μεγαλύτερους ανθρώπους άνω των 50, ας πούμε, εκεί τι αλλάζει?
12: Εκεί θα κάνουμε ενδοσκόπηση. Εκεί είναι ξεκάθαρο. Οι αμερικάνικες οδηγίες που πολλές φορές ακολουθούμε λένε άνω των 60, αλλά στην ελληνική πραγματικότητα και γενικά, γιατί στην Αμερική υπάρχουν άλλα θέματα οικονομικά, είναι λογικό μετά τα 45-50 κάποιος που έχει συμπτώματα έντονα παλινδρόμησης να κάνει και μία ενδοσκόπηση για να είναι ασφαλής.
11: Είναι ο γαστρεντερολόγος σήμερα ο πιο κατάλληλος γιατρός για να αντιμετωπίσει όχι μόνο μια σοβαρή παλινδρόμηση αλλά και μια πιο ήπια? Το λέω αυτό γιατί το πρώτο πράγμα που κάνουμε πολλοί από εμάς, ακόμη και χωρίς τη συμβουλή ειδικού, είναι να προμηθευτούμε τα αντιόξινα σκευάσματα που έχουν ως στόχο πολύ απλά να σβήσουν εντός και εκτός αγωγικών το κάψιμο που αισθανόμαστε. Όμως πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν σε αυτά με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε κατάχρηση, την ώρα μάλιστα που αρκετοί έχουν ακούσει ή τουλάχιστον πολλά έχουν λεχθεί για τις παρενέργειες που μπορεί να έχει αυτή η κατάχρηση αυτών των φαρμάκων.
12: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο κατηγορίες, να τις ξεχωρίσουμε και για τους ακροατές μας. Η μία είναι τα λεγόμενα αντιόξινα, όπου είναι μέταλλα τα οποία προσφέρουν άμεση ανακούφιση. Στην ουσία, για να το κάνουμε απλό, λειτουργούν ως προσροφητικά, δηλαδή τα καταπίνουμε και αδρανοποιούν επιτόπου το οξύ με άμεση ανακούφιση. Και υπάρχουν και φάρμακα τα οποία είναι συνταγογραφούμενα, τα οποία μειώνουν την παραγωγή του οξέως. Εκεί είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, σταματάει το στομάχι μας να βγάζει οξύ. Δεν θα μας προσφέρουν τόσο άμεση ανακούφιση, στα 3-5 λεπτά όπως προσφέρουν τα απλά αντιόξινα, αλλά έχουν πιο μακροχρόνιο αποτέλεσμα, κρατούν περισσότερες ώρες. Το να πάρει κανείς από μόνο του ένα αντιόξινο για να δει αν όντως είναι παλινδρόμηση, θεωρητικά δεν είναι τελείως λάθος, αλλά καλό είναι να έχει μια ιατρική συμβουλή για να μην ξεφύγει κάποια από τα συμπτώματα που είπαμε πριν και χάσουμε κάποια σημαντική διάγνωση. Από εκεί και πέρα, η μακροχρόνια χρήση και των αντιόξινων αλλά και των άλλων φαρμάκων δεν είναι απολύτως ασφαλής, όπως με όλα τα φάρμακα. Έχουν παρενέργειες, όχι τρομερά σημαντικές. Είναι φάρμακα που έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία πλέον. Είναι πάνω από 20 χρόνια που τα χρησιμοποιούμε, με πολύ μεγάλο όγκο ασθενών και δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα. Αλλά εφόσον κανείς τα χρειάζεται μακροχρόνια, πρέπει να γίνει η εκτίμηση αν όντως υπάρχει κάποια υποκείμενη βλάβη και τα χρειάζεται, ή μπορεί να αντιμετωπιστεί και κάπως αλλιώς. Ναι, ας πούμε, μια διαφραγματοκύλη με ένα καλό χειρουργείο.
11: Το λέω αυτό γιατί πολλά είχαν ακουστεί για μια περίοδο συγκεκριμένη τουλάχιστον, που είχαν βγει κάποιες μελέτες στην επιφάνεια για την κατάχρηση αυτών των φαρμάκων, ότι μπορεί να σχετίζονται με πάρα πολλά πράγματα.
12: Σωστά. Τα PPI στα οποία αναφέρονται, αυτά που λέμε ως αναστολής αντλίας πρωτονίων, είναι φάρμακα που έχουν συσχετιστεί και με την πιθανότητα να κάνει κανείς οστεοπόρωση, στη βραχυχρόνια χρήση με πνευμονία, με κάποιες εντερικές λοιμώξεις, μετά και με άνοια. Έχουν διάφορες συσχετήσεις, οι οποίες όμως δεν είναι όλες τόσο ισχυρές. Πάντα κρίνουμε το όφελος με τον κίνδυνο. Δεν είναι τόσο μεγάλος ο κίνδυνος ώστε να δημιουργήσουμε την αίσθηση στον κόσμο ότι πρέπει να τα φοβόμαστε αυτά τα φάρμακα. Ναι. Αν τα χρειαζόμαστε, θα τα πάρουμε. Αλλά αν έχουμε εναλλακτική, όπως το χειρουργείο, και είμαστε οι κατάλληλοι ασθενείς για κάτι τέτοιο, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια αξιολόγηση για να προχωρήσουμε. Ειδικά για τους νέους ασθενείς, αυτό έχει μεγαλύτερη αξία, γιατί με ένα μεγάλο προσδόκιμο ζωής πλέον, το να παίρνει κανείς φάρμακα από τα 25 ή 30 του μέχρι τα 80 δεν είναι πολύ λογικό.
11: Λέτε ότι είναι φάρμακα τα οποία στη χρόνια γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση μπορεί ή πρέπει να δίνονται ακόμη και φόρου ζωής σε κάποιες περιπτώσεις?
12: Δυστυχώς κάποιοι ασθενείς θα χρειάζονται φόρους ζωής. Ναι. Δυστυχώς κάποιοι ασθενείς θα χρειάζονται φόρους ζωής. Mm-hmm. Εκεί βέβαια επαναλαμβάνω, ειδικά όταν αφορά νέους, είναι λογικό να δει κανένας τα κριτήρια για το αν μπορεί να πάει για χειρουργείο.
11: Αναφερθήκατε στο χειρουργείο και θέλω να ρωτήσω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που επιμένει, ας πούμε, το σύμπτωμα ή που υπάρχει ένα ανατομικό ζήτημα. Υπάρχει, ας πούμε, αυτό που είπα, τη διαφραγματοκύλη. Φαντάζομαι ότι το χειρουργείο εκεί μοιάζει μονόδρομος. Ποιες είναι οι ενδείξεις του?
12: Οι ενδείξεις του χειρουργείου, η βασική είναι ότι όταν πας πολύ καλά με τα φάρμακα και έχεις τυπική παλινδρόμηση, είσαι ο ασθενής που θα πάει πολύ καλά και με το χειρουργείο. Γίνεται μια προεγχειρητική αξιολόγηση με μανομετρία ισοφάγου, να αξιολογηθεί η κινητικότητα του ισοφάγου, και με πεχαμετρία ώστε να αξιολογηθεί το αν όντως γυρίζει οξύ μέσα στον ισοφάγο, δηλαδή είναι μια μέτρηση της οξύτητας μέσα στον ισοφάγο πλέον.
11: Ναι,
12: οπότε
11: επιβεβαιώνουμε
12: την παλινδρόμηση. Σωστά.
11: Ναι.
12: Και εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό, ότι ο ασθενής έχει τυπική παλινδρόμηση, είναι ο κατάλληλος ασθενής για να πάει να χειρουργηθεί. Φυσικά όλες οι διαφραγματοκύλες, ειδικά οι μεγάλες, με εμένοντα συμπτώματα, έχουν ένδειξη για χειρουργείο.
11: Φαντάζομαι ότι οι επεμβάσεις είναι επιβεβλημένες όταν έχουμε ευρήματα που σχετίζονται και με τον ισοφάγο. Το λέω γιατί οι επιπλοκές της παλινδρόμησης, που φαίνεται με ένα αθώα, όση ώρα συζητάμε, μπορεί να μην είναι και τόσο αθώα. Γιατί μπορεί να οδηγήσει σε επίμονες ισοφαγίτιδες, ακόμα και ισοφάγο Μπάρετ που λέτε εσείς, που είναι μια προκαρκινική κατάσταση, ή και να έχουμε και αναπνευστικές επιπλοκές εξαιτίας αυτής της ιστορίας, ή δυσφαγία όπως είπα στην αρχή.
12: Ναι, τα συμπτώματα που αναφέρατε, όπως η δυσφαγία, μπορεί να σχετίζεται με την υπεροξύτητα, με μια διαταραχή δηλαδή στην κινητικότητα του στομάχου, και θεωρητικά υποχωρεί όταν δίνουμε θεραπεία. Η ισοφαγίτιδα το ίδιο. Αυτό που μοιάζει πιο ανησυχητικό είναι όντως ο ισοφάγος Μπάρετ. Αυτός είναι μια ανατομική, ας το πούμε, βλάβη. Δηλαδή υπάρχει ένας έκτοπος βλενογόνος μέσα στον ισοφάγο, ο οποίος πρέπει να μην δέχεται οξύ, και γι' αυτό επί ισοφάγου Μπάρετ συστήνουμε μακροχρόνια χορήγηση των φαρμάκων αυτών για να καταστήλουμε το οξύ. Υπάρχουν τεχνικές, υπάρχει παρακολούθηση. Είναι πολύ χαμηλή η πιθανότητα να εξελιχθεί σε κάτι κακό, αλλά θέλει μια στενή παρακολούθηση με γαστροσκοπήσεις για να είμαστε ασφαλείς. Εκεί κάθε περίπτωση πρέπει να αξιολογηθεί αν υπάρχει και

0: νεράκι. Αυτό που δεν αλλάζει είναι το μηχανικό κομμάτι. Κινούμαστε, ξαπλώνουμε, τρώμε και γεμίζει το στομάχι μας, βήχουμε, γελάμε. Οπότε αυτό το περιεχόμενο θα ανέβει προς τα πάνω. Άρα η αλλαγή στον τρόπο ζωής στην παλινδρόμηση είναι καθοριστική για να αλλάξουμε το μηχανικό κομμάτι.
1: Τι μπορεί, μπορεί δηλαδή.
0: Πρέπει να τρώμε μικρά γεύματα. Mm-hmm. Ναι, πρέπει να τρώμε μικρά γεύματα πολλές φορές. Και πολύ βασικό, πρέπει να μην τρώμε αργά το βράδυ, ώστε όταν πάμε για ύπνο και άρα θα ξαπλώσουμε, το στομάχι μας να είναι άδειο. Το στομάχι μας αδειάζει περίπου σε 3 με 4 ώρες. Άρα καλό είναι το τελευταίο 3-4 ώρες πριν πάμε για ύπνο να μην έχουμε φάει. Και όταν ξαπλώσουμε να μην είμαστε τελείως ευθεία. Εδώ μια κοινή παρανόηση είναι που λένε σε όλους βάλτε 2 μαξιλάρια. Δεν θα βάλουμε 2 μαξιλάρια στο κεφάλι μας. Το πρόβλημα είναι ο ισοφάγος μας που είναι στο στήθος. Άρα θέλουμε ένα μαξιλάρι στην πλάτη μας να είναι πιο ψηλά από το άνω μέρος της κοιλιάς μας. Ουσιαστικά να κάνουμε μια μικρή κλίση 20-30 μυρών ώστε να εξασφαλίσουμε ακριβώς σαν ένα μπουκαλάκι αντί να το ξαπλώσουμε ευθεία που θα τρέξει το νερό από το λαιμό, να το έχουμε λίγο πιο ψηλά ώστε να μην φτάσει μέχρι
1: πάνω. Υπάρχουν συνήθειες και που φαίνεται ότι βοηθούν, ας πούμε η γυμναστική βοηθά, ενδεχομένως η διακοπή του καπνίσματος ή άλλων κακών συνήθειών.
0: Κοιτάξτε, το κάπνισμα και το αλκοόλ προφανώς δεν μας βοηθάνε στην παλινδρόμηση, οπότε είναι καλό να κοπούνε. Η γυμναστική έχει ένα γενικότερο όφελος μεγάλο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ειδικά όταν έχουν ανεπαρκή βαλβίδα που συζητάγαμε, διαφραγματοκύλη, ζορίζονται πολύ με τη γυμναστική όταν βάζουν ηλιακή πίεση, οπότε μπορούν να αποφεύγουν συγκεκριμένες ασκήσεις. Αλλά δεν θα ήταν να πούμε να σταματήσει κανείς τη γυμναστική. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, όσο πιο καλό είναι το βάρος μας και όσο πιο λιγότερο το σπλαχνικό λίπος, τόσο πιο καλά και για την παλινδρόμησή μας. Ναι, αυτά είναι τα βασικότερα.
1: Και τα στενά ρούχα, λέτε, η πίεση στη ζώνη και όλα αυτά δεν βοηθάνε.
0: Ναι, οτιδήποτε αυξάνει την πίεση ουσιαστικά στην κοιλιά, που είναι σαν να το ζουλάμε το στομάχι μας και θα το βγάλει το περιεχόμενο προς τα πάνω. Αυτό που πρέπει να πούμε, νομίζω, είναι ότι παλιά δίναμε κάποια διαιτολόγια έτσι πολύ αυστηρά και λέγαμε μην τρώτε το ένα, το άλλο, το τρίτο. Αυτή τη στιγμή αυτά δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε, δεν δίνουμε αυστηρές διαιτητικές οδηγίες. Περισσότερο λέμε ο καθένας να προσαρμόζει το διαιτολόγιο σε αυτά που βλέπει ναι, να τον ενοχλούν.
1: Έχετε δίκιο πάντως αυτό που λέτε, γιατί παρότι μπορεί να μην υπάρχει μια συγκεκριμένη οδηγία, εγώ ας πούμε με μαθηματική ακρίβεια, αν φάω κάτι που περιέχει σφολιάτα, θα κάνω γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Με μαθηματική ακρίβεια όμως. Σαν να θυμάται το σώμα μου την παλιά ιστορία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Ακριβώς. Αλλά και οι περισσότεροι ασθενείς μας αυτό λένε. Ότι ήδη έχουν προσέξει ότι είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τους ενοχλούν και έχει να κάνει και με το από πού θα το φας και το πόση ποσότητα θα φας. Δεν είναι το ίδιο να φας το μισό ταψί από μία σφολιάτα, το ίδιο να φας ένα μικρό κομματάκι.
1: Προφανώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
0: Εγώ να είστε πάντα καλά.

0: ακούγοντας όλα αυτά.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστή, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτε μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετώ σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Smart και Αρμονία.
7: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410

0: 2-500-2 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
1: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
2: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 4 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Επιχείρηση για την προσέγγιση και ανάστησή του. Στις Πεταλούδες της Ρόδου, η πυροσβεστική παρήχε βοήθεια σε 59χρονη αλλοδαπή πεζοπόρο, η οποία έπεσε και χτύπησε στο πόδι. Επιβεβαιώνουν πηγές του λιμενικού σώματος ότι κινητοποιήθηκαν μετά από πληροφορίες για την παρουσία τουρκικών αλλιευτικών σκαφών κοντά στην ίσο Πιπέρι, μέσα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου. Όταν έφτασε στο σημείο το σκάφος του λιμενικού, τα τουρκικά αλλιευτικά είχαν ήδη απομακρυνθεί και βρίσκονταν ανοιχτά των ελληνικών χωρικών υδάτων. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η Ελλάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Το θερμόμετρο σκαρφάλωσε σήμερα στους 40,7 βαθμούς στα Τρίκαλα και στους 40,5 στην Καλαμπάκα. Συνελήφθη 36χρονος οδηγός ταξί στα κτέλ Κηφισού που εισέπρατε υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες. Είχε γυρίσει παράνομα το ταξίμετρο στη διπλή ταρίφα αντί για μονή. Στη σύλληψη ενός 58χρονου για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Αγίος Γεώργιος Ξυλοκάστρου σε φωτοβολταϊκό πάρκο, προχώρησαν οι αρχές. Ο συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του πάρκου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Λευκόγια Δράμας, η οποία ξέσπασε μετά από βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή. Στη Βόρεια Βρετανία, 7 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 αστυνομικοί, έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε περιπολικό και 2 αυτοκίνητα, που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο τα ξημερώματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σάββατο 22 Αυγούστου. Μετράμε αντίστροφα για να αποχαιρετήσουμε ημερολογιακά τον Αύγουστο, όχι το καλοκαίρι. Καλοκαίρι δεν τελειώνει 31 Αυγούστου. Και ο Σεπτέμβριος μια χαρά θα είναι. Και ο Οκτώβρης μια χαρά θα είναι. Απλά λίγο ο Αύγουστος, μας αποχαιρετά με καύσονες. Και να είσαι στις διακοπές, να είσαι παραλία, δεν σε νοιάζει. Το να είσαι λίγο στο γραφείο ή να πρέπει να κινηθείς μέσα στην πόλη, δεν είναι και ότι καλύτερο με 40 βαθμούς. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην επιλογή των τραγουδιών η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα τηλέφωνα 210-48-070-174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου», να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο του Sky 100,3, ο Νίκος Σταματέλος.

Ρίχνοντας μια ματιά στο χάρτη της κίνησης, στα διόδια της Ελευσίνας, στα διόδια του Ισθμού, στην είσοδο και, και στην Αθηνών Κορίνθου, στις Αφίδνες. Πουθενά αλλού για την ώρα, ούτε καν στους δρόμους που οδηγούν στις παραλίες. Οπότε, όποιοι έχετε μείνει στην πρωτεύουσα και δεν έχετε γυρίσει σε κάποια παραλία, είστε και πολύ καλά κάνετε, από το να μπείτε να διαβάσετε ειδήσεις στις ιστοσελίδες που υπάρχουν. Και βλέπουμε, για παράδειγμα, γενικό blackout στην Λίμνο, σταδιακή αποκατάσταση, τα αρμόδια συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν το συντομότερο δυνατόν τη βλάβη. Φωτιά στα Λευκόγια δράμας, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο, ενισχύθηκαν δυνάμεις, επιχειρούν 28 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεδοζωπόρων τμήματων από τη 2η και 21η ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, καθώς και ελικόπτερο. Πάμε παρακάτω. Τροχείο στην Κάτω Αχαΐα. Νεκρή μια 46χρονη μητέρα στο νοσοκομείο με φρουρά ο οδηγός που βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. Μακελιό σε τροχείο στην Αγγλία. 7 νεκροί ανάμεσά τους, 2 αστυνομικοί. Βίντεο από το σημείο. Ναι, γιατί αν το χάσουμε αυτό το βίντεο δεν γίνεται. Μία χαρούμενη είδηση μπορούμε να έχουμε. Μία, όχι δύο, μία.

ξέφυγε μία. Βίντεο ντοκουμέντο από το όχημα που έπεσε πάνω σε τουρίστες στα μάλια. Συγγνώμη. Έχει και συνέχεια. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, μας θυμίζει το 2018, λέει στο Sky ο Βασιλακόπουλος. Η εκπομπή του Dr. Death που προηγήθηκε είναι μοιάζει με βόλτα στο πάρκο με αυτά που διαβάζουμε τώρα.

Ευτυχώς που έχουμε λίγο τα αθλητικά. Κάτι χθες ο Πετρούνιας που ανέβηκε πάλι στο βάθρο. Ο Τεντόγλου, εντάξει, 8-24. Γιατί δεν χρειάστηκε να κάνει παραπάνω για να πάρει την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης. Μας δίνουν το δικαίωμα να χαμογελάμε. Τα παιδιά στην Premier League, τα Ελληνόπουλα, ο Τζόλης και ο Τζολάκης, χθες με την Arsenal, στάζει μέλη για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο προπονητής των Κανονιέριδων, ο Αρτέτα. Σήμερα ο Τζολάκης, φοβερή εμφάνιση στη νίκη της Χάλεπ της Manchester United. Ο αγγλικός τύπος πάλι αναφέρεται στον Έλληνα τερματοφύλακα. Ευτυχώς υπάρχουν αυτά για να ξεχαστούμε από όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις που ψάχνεις να βρεις μια χαρούμενη, μια ευχάριστη είδηση και δεν υπάρχει.

22 Αυγούστου λοιπόν και σαν σήμερα το 1642 αρχίζει ο αγγλικός εμφύλιος μεταξύ των βασιλοφρόνων και των κοινοβουλευτικών. 1645 οι Ενετοί παραδίδουν τα Χανιά στους Οθωμανούς. 1686 ο Φραντσέσκο Μοροζίνη καταλαμβάνει από τους Οθωμανούς τον Ναύπλιο. Και το 1770 ο James Cook φτάνει στο Queensland και ονομάζει την ανατολική ακτή της Αυστραλίας Νέα Νότια Ουαλία, την οποία και διεκδικεί εν ονόματι του βασιλιά του Γεώργιου του Τρίτου. Και το 1851 το σκάφος Αμέρικα κερδίζει το πρώτο κύπελο Αμερικής στην ιστιοπλοεία. Το 1864, 12 κράτη υπογράφουν την πρώτη σύμβαση της Γενέβης, η οποία προβλέπει τη δημιουργία του Ερυθρού Σταυρού. Το 1902 ιδρύεται η Cadillac και την ίδια ημέρα ο Θεόδωρος Ρούσβελτ γίνεται ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που οδηγεί αυτοκίνητο. Το 1902, το 1910 η Κορέα προσαρτάται από την Ιαπωνία, ξεκινώντας μία περίοδο ιαπωνικής κυριαρχίας στην Κορέα που κράτησε μέχρι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και το 1920 στην Κρασιατική Εκστρατεία ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τον Τζεντίν.

Το 1926 έχουμε το κίνημα Κονδύλι. Στις 3 τα ξημερώματα ρίχτηκαν 2 κανονιοβολισμοί από το Λυκαβητό, που ήταν το σύνθημα της εκδήλωσης των μοιημένων, οι οποίοι στις επόμενες 3 ώρες κατέλαβαν όλα τα επίκαιρα κτίρια, στρατόπεδα γύρω από την Αθήνα, καθώς και τα αεροδρόμια Φαλήρου και Τατοίου. Τις πρώτες πρωινές ώρες το κίνημα πλέον είχε επικρατήσει ανέμακτα. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, μετά από περιπετειώδη καταδίωξη, συνελήφθη ο δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος. Το 1931 ιδρύεται γυναικείο τμήμα στην ελληνική αστυνομία. Το 1942 η Βραζιλία κηρύσσει πόλεμο στις δυνάμεις του άξονα Γερμανία και Ιταλία, όχι στην Ιαπωνία. Και το 1944 οι Γερμανοί αρχίζουν το ολοκαύτωμα των χωριών του κέντρου στην Κρήτη.

Το 1962 αποτυγχάνει η απόπειρα δολοφονίας του Γάλλου Προέδρου Σαρλ ντε Γκολ. Το 1968 ο Πάπας ο Παύλος ο Έκτος κάνει την επίσκεψή του στην Μποκοντά της Κολομβίας. Είναι η πρώτη επίσκεψη Πάπα στη Λατινική Αμερική. Και το 1971 έχουμε πραξικόπημα στη Βολιβία, όπου ανατρέπεται η κυβέρνηση από ο Χούντα και την εξουσία καταλαμβάνει ο Ούγκο Μπερνάζ Σουάρες.

Το 1972 οι ληστές λίστεψαν την τράπεζα Chase Manhattan του Brooklyn, το οποίο γεγονός μεταφέρθηκε αργότερα στον κινηματογράφο με την πολυβραβευμένη ταινία «Σκελίσια μέρα». Το 1975 είχαμε αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Gerald Ford. Το 1985 είχαμε συντριβή Boeing 737 στο αεροδρόμιο του Manchester, έχασαν τη ζωή τους 55 άνθρωποι. Το 1988 κυκλοφορεί το πρώτο νόμισμα από λευκόχρυσο στην Αυστραλία, η ονομασία του ήταν Koala. Το 1995 έπειτα από πολλές πολυκομματικές εκλογές στην Αιθιοπία, πρόεδρος αναλαμβάνει ο Νεγκάσου Κιντάνα. Το 2004 έχουμε ένα ιστορικό ρεκόρ που ισοφάρισε η Arsenal νικώντας τη Middlesbrough 5-3. Οι κανονιέρδες συμπλήρωσαν 42 αγώνες αέτητοι, όσους είχε κάνει και η ομάδα της Nottingham Forest το Νοέμβριο του 1977 μέχρι το Δεκέμβριο του 1978. Την ίδια ημέρα, γιατί είμαστε και σε περίοδο Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, ο Δημοσθένης Ταμπάκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους με εκπληκτικό πρόγραμμα, χάρη σε ένα από τα πολλά χρυσά μετάλλια που είχαμε πάρει τότε. Και είχαμε στην κοπηλασία Βασίλης Πολύμερος και Νίκος Καθέτης κερδίζουν το χάλκινο στα 2000 μέτρα στο διπλό σκεφ ελαφρών βαρών. Και την ίδια μέρα, άγνωστοι εισβάλλουν στο μουσείο του Όσλο και αφαιρούν δύο πίνακες του Edvard Munch, ανάμεσά τους και τον πασίγνωστο πίνακα η Κραυγή.

Την καλησπέρα μου στον Γιώργο από το Far West. Εννοείται ότι εκείνο το λεβέντι με το τουριστικό λεωφορείο στο δρόμο εξόδου από την πόλη της Λευκάδας προς την γέφυρα του νησιού, που ναι, παραβίασε τη διπλή γραμμή, έκανε την προσπέρασή του γιατί δεν ήθελε να περιμένει στην ουρά όπως περίμεναν όλοι οι υπόλοιποι, παρά λίγο να τρακάρει το αυτοκίνητο που έρχονταν από το αντίθετο ρεύμα στην είσοδο της πόλης. Φαντάζομαι ότι έχει ασχοληθεί κάποιος εισαγγελέας. Φαντάζομαι, Γιώργο μου, δεν το ξέρω, θα το ρωτήσω όμως. Γιατί το θεώρησε αυτονόητο να ασχοληθεί κάποιος μαζί του. Γιατί είναι πράξη απλά εγκληματική. Θα μπορούσε να πέσει πάνω στον άνθρωπο που έμπαινε νόμιμα στην πόλη. Τόσο απλά. Να χάσει τον έλεγχο ο άνθρωπος γιατί φοβήθηκε που έβλεπε το λεωφορείο κατά πάνω του. Να πέσει σε μια κολόνα. Να γκρεμίσει το τυχάκι να πέσει. Οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Θεώρησε αυτονόητο ότι θα έχει ασχοληθεί εισαγγελέας με αυτό το γεγονός. Τι να σου πω. Κατά τα άλλα, όλα καλά όπως άκουσες και στο ξεκίνημα της εκπομπής με τις ευχάριστες ειδήσεις που έχουμε.

0: Επειδή αρκετοί όταν γυρίσουν από διακοπές θα αρχίσουν να κάνουν λόγο για τα κιλά που πήραν στις διακοπές, γιατί διακοπές είναι, δεν κάτσα μετρήσεις και την μπουκιά σου. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί, Γιώργο μου, μην συμπεριφέρεσαι σαν να μην το έχεις ξανακούσει. Υπάρχουν και αυτοί που σου λένε, εγώ στο πρωινό μου θέλω αυτό, θέλω σπόρους τσία, γάλα 0%. Ναι, ναι, και όλα αυτά. Δικαίωμά τους. Δεν θα τους κρίνω. Απλά οι πιο πολλοί, όταν γυρίσουν θα αρχίσουν να σου λένε, πήρα 5 κιλά, πήρα 3 κιλά, να αρχίσουμε να τα χάσουμε. Μπαίνω στο cookout. Αφενός έχει το μενού της εβδομάδας, αλλά έχει διάφορες μακαρονοσαλάτα με τόνο, μοτσαρέλα και σταφύλι. Καλώς ακούγεται. Μάλιστα. Φασουλοσαλάτα με ξερά και φρέσκα φασολάκια.
1: Πάσα.
0: Βλιτόπιτα χωρίς φύλλο. Όχι. Εδώ θα διαφωνήσουμε. Σαλάτα με πεπόνι, προσούτο και ρόκα.
1: Ακούω
0: κι εγώ και ψηφίζω κιόλας. Γρανίτα άπερο, δροσερή και πανεύκολη. Το άπερο δεν το πίνουμε. Ναι, ναι, μακριά. Δεν το πίνουμε τα σποτά και δεν το κάνουμε και γρανίτα. Έχουμε πίτσα με θαλασσινά. Πίτσα να είναι και ναι. Έχεις φάει πίτσα με ανανά?
1: Όχι.
0: Όχι. Έχω ακούσει ότι είναι πολύ νόστιμη. Είμαι σε εκείνες που αρνούμε ακόμα. Ναι, ναι. Α, πρωινό. Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγεις και γιατί? Εν τω μεταξύ στη φωτογραφία έχει κρουασάν, pancakes με μαρμελάδα από πάνω με ζάχαρη άχνη. Αυτά, αν πρέπει να τα αποφεύγουμε, να μην το διαβάσουμε το άρθρο. Να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, το πρωινό αποτελεί το πρώτο γεύμα της ημέρας, καθοριστικό ρόλο στην παροχή ενέργειας, βιταμινών. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Να δούμε ποιες πρέπει να. Αλλαντικά. Επεξεργασμένα κρέατα όπως το μπέικον, το ζαμπόν και τα λουκάνικα, αν και αποτελούν πηγή πρωτεΐνης, χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και νάτριο. Πάμε παρακάτω. Γλυκά και αρτοσκευάσματα. Ο επόμενος φίλος.

Μουσακά με light κρέμα γιορτιού θα έτρωγες. Άμα ένα το φάμε κανονικά τώρα, τι αλίμονο. Γλυκό ψυγείο με cream crackers. Κολοκυθάκια και με... Πρόσεξε, στο cookout κάνουν φοβερή δουλειά και συνταγές προτείνουν επειδή τις κάνω σπίτι. Είναι πολύ ωραίες. Τώρα λόγω διακοπών έχω καιρό να μπω και να δούμε τι καινούριο έχουν να προτείνουν τα παιδιά. Κολοκυθάκια και μελιτζάνες το τι κάνει. Το ακούμε κι αυτό. Τρώμε σωστά, ζούμε καλά. Όπα, κάτι θυμίζει.

0: τζελάτο μπέργκερ με σπιτικό παγωτό κανέλα εμπριός. Το ακούω. Συγγνώμη, γκαλέτ με βερίκοκα. Το γκαλέτ τι είναι?
1: Το
0: γκαλέτ το ξέρω και εγώ, το γκαλέτ δεν ξέρω. Το παγωτό γιαούρτι με όρεο, εντάξει. Φανουρόπιτα με ταχίνι, πορτοκάλι και αμύγδαλο. Αυτό μου ακούγεται πολύ πρωτεϊνικό, ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Να πιούμε κάτι, για να δούμε. Almond spirit με λικέρ, πικρά αμύγδαλο και φρέσκα βερίκοκα. Τζιτζιμπίρα, τζίντζερ. Τι είναι, καλά, εντάξει. Πίνα κολάδα, η ιστορία του πιο διάσημου κοκτέιλ της Καραϊβικής. Φανουρόπιτα, πότε τη φτιάχνουμε? Α, τώρα τέλος του μήνα είναι. Τετάρτη πλησιάζει. Βασιλικός οικοκύμης. Μάλιστα. Και το σάντουιτς του Elvis. Αυτό μάλιστα που είναι τριόροφο. Ψηφίζουμε. Η ιστορία του και πώς θα το φτιάξει σπίτι. Και για πρωινό που λες και Γιώργο μου. Κάτσε να το δούμε. Κατάφερε λέει επανάσταση στη μουσική βιομηχανία. Και όμως περίμενε. Λάτρευε φιστικοβούτυρο με μπανάνα και τραγανό μπέικον. Φιστικοβούτυρο με μπανάνα, τα ακούω. Το μπέικον λίγο το κάνει μάλιστα. Το σάντουιτς με λευκό ψωμί, φιστικοβούτυρο, όρη, μπανάνα και μπέικον είναι στην Αμερική συνδεδεμένο με τον Elvis. Εντάξει. Εκεί. Καλά, Elvis. Οκ, okay, έλα. Θα συνεχίσουμε μετά με αυτές τις συνταγές.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Βαθμούς στα Τρίκαλα και στους 40,5 στην Καλαμπάκα. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο και για όσο διάστημα το επιβάλλουν οι αυξημένες θερμοκρασίες, οι κλιματιζόμενες αίθουσες, στις λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Συνελήφθη από αστυνομικούς 36χρονος οδηγός ταξί στα κτέλ Κηφισού που εισέπρατε υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες. Είχε γυρίσει παράνομα το ταξίμετρο στη διπλή ταρίφα αντί για μονή. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι κινούνταν χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί στις 19 Αυγούστου για 10 μέρες. Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησε το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Ξυλοκάστρου σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού. Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα έπειτα από βραχυκύκλωμα σε καλώδια της εγκατάστασης από το οποίο προκλήθηκαν σφινθήρες. Σε εξέλιξη χωρίς νεύνε, η ανησυχία είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά σε δασική έκταση στα Λευκόγια Δράμας, η οποία ξέσπασε μετά από βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεκροκράτημα Μαρκοπούλου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Πιάλιον στο Δήμο Πύλης Τρικάλων. Σε 9 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στη Μύκονο σε μια μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να εξυπηρετούν όλους τους πελάτες, είχαν στη διάθεσή τους διάφορα ναρκωτικά προς διακίνηση. Ενδεικτικά κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 350 γραμμάρια κοκαίνης, 150 γραμμάρια ροζ κοκαίνης, ποσότητα MDMA, σχεδόν 300 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης και 113 δισκία έκσταση, αλλά και ποσότητες κεταμίνης και μεθαμφεταμίνης. Παράλληλα έχουν κατασχεθεί πάνω από 80.000 ευρώ. Στην Πέλα, στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες οι αρχές, καθώς όπως διαπιστώθηκε έκρυβε σε αποθήκη στην αυλή του σπιτιού του ένα ημιαυτόματο στρατιωτικό πιστόλι, γεμιστήρα, ένα πολεμικό επαναληπτικό τυφέκιο, καθώς και ένα φυσίγγιο των 9 χιλιοστών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία μετά την αποτυχία των τελευταίων μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στην επιβολή των επιπλέον δασμών 50% σε κάποια καναδικά προϊόντα. Στη Βόρεια Βρετανία, 7 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 αστυνομικοί, έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε περιπολικό και 2 αυτοκίνητα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο τα ξημερώματα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 3 αναμετρήσεις αρχίζει απόψε το πρωτάθλημα της Super League. Στις 8 θα παίξουν ΑΕΚ, Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης και στις 9.30 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Ο Τζορτζ Ράσελ πανηγύρισε σήμερα μια σημαντική από πλευράς ψυχολογίας νίκη στο σπριντ του Ολλανδικού Grand Prix, εκκινώντας από την pole position. Την ίδια ώρα, ο ομοσταλβοβλός του στη Mercedes, Κίμι Αντωνέλη, αύξησε στους 53 βαθμούς το προβάδισμά του έναντι του Λουίς Χάμιλτον της Φεράρι στη βαθμολογία του πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1. Ο Αντωνέλη έχει πλέον 224 βαθμούς έναντι 171 του Χάμιλτον και 168 του Ράσελ, με τη μεγάλη μάχη να συνεχίζεται αύριο Κυριακή στο Grand Prix.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα της πρωινής ώρας στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και κατά τόπους στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην ισιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Σταματέλη.

10 λεπτά μετά τις 6, είστε πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακούτε την εκπομπή Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Ο ένας αγνοείται βέβαια. Να είναι καλά. Να ξεκουραστεί κι άλλο μηνάς. Μας περιμένει δύσκολος χειμώνας. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα τηλέφωνα 210-48-00-170 έως 174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο, ο Νίκος Σταματέλος.

Την καλησπέρα μου στον συνονόματο από τον Πειραιά, τον Νίκο, που λέει για καλές ειδήσεις. Πείτε στις θεοπτικές αυτοδιοικήσεις να κάνουν τίποτα ποτίσματα όπου υπάρχει πράσινο. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Καλά, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις έχουν να κάνουν πολλά. Όχι μόνο να ποτίζουν το πράσινο, να προσέχουν τα αδέσποτα. Γιατί δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία ευθύνη για τα αδέσποτα και είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι. Οι Δήμοι. Οι καθήλυνα αρμόδιοι. Και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας βλέπεις τα αδέσποτα να κόβουν βόλτες και να μην υπάρχει κάποιος να τα μαζέψει. Την καλησπέρα μου και στον Αλέξανδρο Πειραιά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριό. Μιας λέει μπέρδεψε τις διακοπές με τη συνταξιοδότηση. Νέος είναι ακόμα για να πάρει σύνταξη. Τώρα για γόκαπ, τι να σου πω, το χειρίστηκε όλο λάθος. Φαντάζομαι ότι, και από αυτά που μαθαίνω, ότι κατάλαβε ότι θα είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής λόγω McIntyre και Montero. Γιατί και η πρόταση της Ντουμπάι δεν είναι στα 3 εκατομμύρια. Να πεις ότι είχε πρόταση από την Ντουμπάι 3 εκατομμύρια, πρώτα επίσημη συμβόλαιο ζωής για 3 χρόνια εισπράττει σε 9 εκατομμύρια. Οκ, okay, και θα το καταλαβαίναμε. Αλλά είναι ελάχιστα καλύτερη πρόταση από την πρόταση που του έκανε ο Ολυμπιακός για να είναι συμβολέου. Και νομίζω ότι έτσι όπως συμπεριφέρεται, δικηγόρος δεν είμαι, αλλά δύσκολα θα μπορέσει να πετύχει κάτι στα δικαστήρια, στα αθλητικά δικαστήρια. Την καλησπέρα μου και στον Πάνο. Ελπίζω πάνω μου το φυσικό βίντεο με την μπανάνα να είναι καλό επιδόρπιο κατά τις 11.30 που θα έχει τελειώσει το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Να είσαι καλά και εσύ, και την καλησπέρα και στον Γιώργο Κανίδη. Ναι, οι ειδήσεις είναι για να μαυρίζει η ψυχή σου. Στο αντικείμενό μας, βέβαια, τα αθλητικά έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι, δεκαετία του 90 και πιο πριν είχαμε τη Βερούλη Σακοράφα. Ήταν λίγες οι επιτυχίες στο στίβο. Τώρα έχουμε πολλές περισσότερες επιτυχίες, όχι μόνο στο στίβο, γενικότερα στον αθλητισμό. Δεν θυμάμαι, εντάξει, έχουν αλλάξει βέβαια και τα δεδομένα. Ήταν διαφορετικά προ Μπόσμαν. Έλληνας παίχτης στο εξωτερικό δεν πήγαινε. Τώρα με τον νόμο Μπόσμαν έχουν αλλάξει όλα. Μπράβο. Μόνο ο Αναστόπουλος είχε πάει στην Αβελίνο και ήταν, θυμάσαι τι γεγονός κοσμοϊστορικό, Γιώργο μου. Τώρα, οι συζητήσεις από χθες το βράδυ είναι για την Άρσεναλ και τον Τζόλι. Τώρα το απόγευμα για την εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Κωνσταντής Τζολάκης, 5 επεμβάσεις στην αναμέτρηση με την Manchester United. 2-0 νίκησε η Χαλ. Και νομίζω ότι όχι μόνο αυτά τα δύο παιδιά, αλλά κυρίως αυτά τα δύο παιδιά. Να μπορέσουν να συνεχίσουν και έχουν και τη δυνατότητα και άλλα παιδιά να κάνουν τη δική τους καριέρα στον αθλητισμό, στον ευρωπαϊκό, στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, σωστά. Καρέτσας, αλλά απλά ο Καρέτσας δεν είναι παιδί του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ. Σήμερα έχει Super Cup Bayern Dortmund στην Γερμανία. Καλησπέρα, Μίνα μου. Καλή σεζόν να έχουμε, καλές εκπομπές να έχουμε. Θα έρθει και ο Μινάς σιγά σιγά. Να είσαι καλά, όλοι μαζί εδώ παρέα.

0: beso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río de este cuerpecito mío.
1: Την καλησπέρα μου και στον Άγγελο. Αν λες για τα χάλια στα νοσοκομεία, πολλές φορές έχουμε αναφερθεί. Δυστυχώς, είτε λίγο είτε πολύ, όλοι μας έχουμε επισκεφτεί κάποιο νοσοκομείο και έχουμε δει τα χάλια. Τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές και το ραδιόφωνο και η τηλεόραση του Sky. Και όχι μόνο στην Αθήνα που λες, και στην επαρχία. Τα πράγματα είναι δύσκολα, για να μην πω κάτι χειρότερο.

Είναι σε εξέλιξη στην Τσεχία, στον Μπρούνο της Τσεχίας, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Χθες η Ελλάδα γνώρισε την ήττα από την Τσεχία με 3-1. Τώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι με την Ουκρανία. 1-1 στα σετ, 8-4 προηγείται η Ουκρανία στο τρίτο σετ.

Να ρίξουμε μια ματιά στα γήπεδα της Ευρώπης που έχουμε πλέον πρωταθλήματα. Στην Premier League τελικό Hull Manchester United 2-0 με βασικό για τους γηπεδούχους τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Περίπου μία ώρα παιχνιδιού στις αναμετρήσεις που είναι σε εξέλιξη, Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 1-1, Nottingham Forest Leeds 0-0 και στις 7:30 η Bradford υποδέχεται την Tottenham. Στην Ισπανία, Athletic Bilbao Σεβίλη 0-1 στο 20 λεπτό. Στην Ιταλία, πριν τις 7:30 δεν έχουμε μάτς. Μόλις άρχισε στη Γαλλία, το Lens Auxerre είναι στο 0-0. Από εκεί και πέρα να δούμε στην Ολλανδία, Φορτούνα Σιτάρτ Αλκμαρ ημίχρονο είναι στο 0-0. Αυτά είναι στα μεγάλα πρωταθλήματα που είναι σε εξέλιξη. Και απλά να θυμίσουμε ότι υπάρχει και το βράδυ στη Γερμανία το Super Cup ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Borussia Dortmund.

Νομίζω ότι αυτό το Grand Prix, το φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να δούμε και τη συνέχεια, γιατί υπάρχουν στιγμές όπου ο Αντωνέλη έμοιαζε ανίκητος, αλλά η McLaren, ας πούμε, με τον Norris σήμερα έδειξε ότι κάτι μπορεί να κάνει, κάτι μπορεί να δείξει πολύ καλύτερο πρόσωπο στην συνέχεια και να είναι καλύτερα τα πράγματα και για την ίδια, αλλά και για τους φίλους του αθλήματος να δουν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

0: Ο Άγγελος μας επιμένει για τις καταστάσεις τις τριτοκοσμικές και λίγο είναι και για τα όσα μπορεί να δει κανείς έξω από τον Ερυθρό Σταυρό στην Σεβαστοπόλεως και Άγγελέ μου δυστυχώς δεν είναι η μόνη περίπτωση και συμφωνώ ότι κάποια πράγματα λειτουργούν στον αυτόματο και αυτό το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού γιατί έσπασε ο αγωγός όπως λες κάλυψαν με χώμα το σημείο και έμεινε έτσι εκεί. Δυστυχώς ούτε η πρώτη και δεν θα είναι ούτε η τελευταία φορά και είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα γιατί όπως επισημαίνεις είναι έξω από νοσοκομείο. Την καλησπέρα μου στα τάκια από το παλαιό Φάληρο για τα λάθη που έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού την Πέμπτη. Είναι νωρίς ακόμα να κρίνουμε οποιονδήποτε. Για να είμαι και ειλικρινής βέβαια απέναντι στο τάκι μου, όταν είδα τον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπάξη στην Ουγγαρία, ήταν ένα πολύ καλό.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφο.

0: φωτιστικά και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Γύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
1: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
1: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
1: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
0: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Μενικού ότι κινητοποιήθηκαν μετά από πληροφορίες για την παρουσία τουρκικών αλλιευτικών σκαφών κοντά στην ίσο Πιπέρι μέσα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου. Όταν έφτασε στο σημείο το σκάφος του λιμενικού, τα τουρκικά αλλιευτικά είχαν ήδη απομακρυνθεί και βρίσκονταν ανοιχτά των ελληνικών χωρικών υδάτων. Νεκρός εντοπίστηκε 40χρονος Πολωνός ορειβάτης στον Όλυμπο. Έπεσε σε χαράδρα σε δύσβατο σημείο στο Λούκι κατά την κατάβασή του από τον Μύτικα. Σε εξέλιξη την επιχείρηση για την προσέγγιση και ανάσυρσή του. Στις Πεταλούδες της Ρόδου, η πυροσβεστική παρήχε βοήθεια σε 59χρονη αλλοδαπή πεζοπόρο, η οποία έπεσε και χτύπησε στο πόδι. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η Ελλάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Το θερμόμετρο σκαρφάλωσε σήμερα στους 40,7 βαθμούς στα Τρίκαλα και στους 40,5 στην Καλαμπάκα. Σε 9 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στη Μύκονο σε μια μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για διακίνηση ναρκωτικών. Συνελήφθη 36χρονος οδηγός ταξί στα κτέλ Κηφισού που εισέπρατε υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες. Είχε γυρίσει παράνομα το ταξίμετρο στη διπλή ταρίφα αντί για μονή. Στη σύλληψη ενός 58χρονου για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Ξυλοκάστρου σε φωτοβολταϊκό πάρκο προχώρησαν οι αρχές. Ο συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του πάρκου. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Λευκόγια Δράμας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Φαντάζομαι, με κανονική σύνθεση, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Θα έχει γυρίσει και ο Μινάς. Αν έμπει και εγώ εδώ, ποτέ δεν ξέρεις, άνθρωποι είμαστε. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα τηλέφωνα 210-48-0-170-174 για όποιον πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορεί να γίνει επίσης και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Στο βόλεϊ δεν τα πάμε καλά. Χάσαμε εύκολα 25-12 το τρίτο σετ. 2-1 προηγείται η Ουκρανία της Ελλάδας στο Πανευρωπαϊκό των Γυναικών. 2-0 στο τέταρτο σετ προηγείται η Ελλάδα.

καλησπέρα μου στο Γιάννη από την Πάτρα. Το ότι σε κάποιες άλλες χώρες που ευτυχώς, Γιάννη μου, δεν έχω χρειαστεί να επισκεφτώ νοσοκομεία, μπορεί να είναι χειρότερα τα πράγματα έτσι όπως τα περιγράφεις, δεν σημαίνει ότι εδώ μπορεί να είναι αυτό το χάλι. Ελπίζω να μην βρεθείς ποτέ σε νοσοκομείο, ούτε εσύ ούτε κάποιο δικό σου άνθρωπος, να χρειαστεί να τρέξεις, να είσαι σε ράντζο, να είναι η κατάσταση τραγική. Δυστυχώς η πλειοψηφία τα έχουμε περάσει αυτά. Τα ξέρουμε και η λογική σου, το ότι στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία για να πας στα επίγοντα πρέπει να συνεδριάσει ο ΙΕ όπως λες, γιατί ακολουθούν κάποια άλλη τακτική. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι εδώ πρέπει να είναι τα νοσοκομεία στο χάλι που είναι. Την καλησπέρα μου στο Μέτρο από το Ηράκλειο. Ναι, είναι άσχημο αυτό που σημαίνει παντού σε όλα τα αθλήματα. Νομίζω στη χώρα μας σημαίνει πολύ περισσότερο από ό,τι συμβαίνει, ας πούμε, στην Αγγλία, όπου θα δώσουν χρόνο σε ένα προπονητή, σε ένα ποδοσφαιριστή να προσαρμοστεί και να δείξει το έργο του. Να είσαι καλά και εσύ, Πέτρο μου, να ακούς την εκπομπή. Και στον Γιώργο από την Ελευσίνα, μακριά από την Ελευσίνα, αλλά πάντα στο Sky. Το ότι είσαι στη Σύφνο και είσαι εδώ καρφωμένος και μας ακούς, Γιώργο μου, τι να πω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να περνάς υπέροχα.

Γιώργο από το Far West, δεν το ξέρω αυτό. Πραγματικά δηλώνω άγνοια ότι έπρεπε, ότι ο Κόκο ρίζει κατηγορηματικά ότι οι παραβάσεις βεβαιώνονται μόνο επ' αυτοφορό. Άρα ο Λεβέντης στη Λευκάδα που έκανε προσπέραση σε διπλή, που πήγε να τρακάρει τον άλλον που κινούνταν νόμιμα, δεν μπορεί να τιμωρηθεί εκτός αν υπάρχει η παρέμβαση εισαγγελέα. Με ξεπερνά πραγματικά. Γιατί υπάρχει, θα μου πει τώρα, με την τεχνολογία AI και όλα αυτά που μαθαίνουμε, τι να πάρει κάποιο το υλικό και να το φτιάξει. Τι να σου πω, με ξεπερνάει πάντως το ότι υπάρχει αποδεικτικό υλικό και ο Λεβέντης θα συνεχίσει να κυκλοφορεί σε αυτό το στυλ, να κάνει τις προσπεράσεις του στη διπλή γραμμή, γιατί βαριέται να περιμένει στην ουρά. Θα το ψάξω, πραγματικά θα το ψάξω, και δεν μας πρίζει σε καμία περίπτωση.

την καλησπέρα μου και στον Χρήστο από το Τρισάθλιο Λονδίνο. Δεν το, νιώθω τυχερός, Χρήστο, έχω ταξιδέψει παντού, σχεδόν παντού. Δεν έχω χρειαστεί την παραμικρή ιατρική φροντίδα και μακάρι να μην τη χρειαστώ, αν και όσο περνούν τα χρόνια είναι δύσκολο. Okay, δέχομαι αυτό που μου λες ότι στην Αγγλία τα χάλια στην δημόσια και ιδιωτική υγεία δεν υπάρχουν. Απλά, ξέρεις, ο καθένας το βλέπει και από τη δική του οπτική γωνία. Okay, δεν ξέρω τι γίνεται στην Αγγλία, αλλά εδώ στην Ελλάδα νομίζω ότι όποιος έχει επισκεφθεί ένα νοσοκομείο, και δεν το λέω στη λογική ότι πρέπει να μπω στο νοσοκομείο και να πέσουν 10 γιατροί πάνω μου να με εξυπηρετήσουν, απλά να υπάρχει μια πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση και τα κτίρια να είναι κάπως καλύτερα, γιατί δυστυχώς και εγώ είχα εμπειρία, γιατί η εμπειρία είναι το να χρειαστεί να βγάλεις άκρη σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ο Μινάς είναι διακοπάρει, το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ θα είναι στο Τρισάθλιο Λονδίνο. Να περνάς υπέροχα, όσο και αν δεν σου αρέσει εκεί που είσαι, Χριστό μου. Και ο Ηλίας από το Μαρούς λέει ότι θα υπάρχει έκπληξη στην πρώτη αγωνιστική. Και μιας και λέει ο Ηλίας για έκπληξη στην πρώτη αγωνιστική, απόψε, σε μια ώρα και ένα τέταρτο, στη Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή. Την ίδια ώρα στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, θα παίξουν Καλαμάτα Άρης. Και στις 9.30 ο Ολυμπιακός Ατρόμητος στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Είναι οι τρεις από τις 6 αναμετρήσεις που θα γίνουν για την πρώτη αγωνιστική. Αύριο στις 7.30 ο Όφι Βόλος. Στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Δεν θα γίνει η αναμέτρηση Παναθηναϊκός και Φυσιά. Οι πράσινοι, όπως είχαν το δικαίωμα, ζήτησαν αναβολή και την καλύτερη προετοιμασία ενώπιση της ρεβάνς με την Κράλοβε, με τη Χράντετς, την ερχόμενη Πέμπτη. Είχαν κάνει και πέρσι παρόμοια κίνηση οι πράσινοι και είχαν ζητήσει αναβολή της αναμέτρησης. Νομίζω στην πρεμιέρα πρέπει να ήταν πάλι. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη του Νίστρουπ, του Δανού προπονητή. Οι ελληνικές ομάδες μέχρι τώρα, πάντως στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Παναθηναϊκός περνάει. Έχει περάσει δηλαδή, έχει πάρει 2 προκρίσεις. Δεν πείθει με την εικόνα που παρουσιάζει. Συμφωνώ βέβαια με εκείνους που σου λένε τον Αύγουστο πάρε την πρόκριση και βλέπουμε μετά την εμφάνιση. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Άντερλεχτ και τώρα με την Μπραν επίσης προβλημάτισε και δεν πιστεύω ότι είναι μόνο η φυγή Κωνσταντέλια. Νομίζω ότι η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία παίζει περισσότερο και πιο σημαντικό ρόλο για την εικόνα που παρουσιάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Η ΑΕΚ με την Λεύσκη νομίζω θα βρει τον τρόπο να πάρει την νίκη και να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Ο Όφι 3-0, μεγάλο φαβορί για να περάσει στην League Phase του Europa League, εκεί που είναι ο Ολυμπιακός. Έτσι όπως είναι πλέον τα πράγματα, μετά τον αποκλεισμό από την Nijmegen. Να δούμε, είναι εβδομάδα την Πέμπτη ευρωπαϊκών, Τετάρτη Πέμπτη ελληνικών ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, Τετάρτη ΑΕΚ, Πέμπτη οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, με την ελπίδα να περάσουν όλες. Επειδή έχει γίνει της μόδας τεχνολογία, όλο ένα και περισσότεροι στέκονται σε προγράμματα προγνωστικών που σου λένε μία ελληνική ομάδα δεν θα τα καταφέρει, τουλάχιστον μία.

Ο οργανωμένος Γιώργος από το Far West μας ενημερώνει ότι στο άρθρο 107 παράγραφος 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρεται στον καταλαμβανόμενο επαυτοφόρο να διαπράττει παραβάσεις. Που σημαίνει ότι αν δεν είναι επαυτοφόρο, ξέχνα την παράβαση. Έχεις δίκιο. Μην υπάρχει αναθεώρηση όπως αναφέρεις, που προσθέθηκαν κάποιες καινούργιες παράγραφοι που νομιμοποιούν τις έξυπνες κάμερες, τα φανάρια, αυτές τις κάμερες που βλέπουμε σε κεντρικούς δρόμους στην πρωτεύουσα. Άρα δηλαδή εγώ γνωρίζω ότι στο τάδε σημείο δεν υπάρχει κάμερα, βλέπω ότι δεν υπάρχει μπλόκο της τροχείας, το απογειώνω και είμαι καθόλου ανώμιμος. Τόσο απλά. Να. Αλλά αν κάποιος πάει με 100, αντί για 120 πάει με 130, να τον γράψουμε. Ή το 30 που βάλανε μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Εντάξει, okay, αλλά ξέρω Γιώργο, ξαναλέω, μου φαίνεται αδιανόητο να υπάρχει οπτικό υλικό και αυτός ο λεβέντης να μπορεί να συνεχίσει να κυκλοφορεί ελεύθερος. Για να ασκεί κανονικά το επάγγελμά του, γιατί για να οδηγήσει αυτό νομίζω ότι είναι επαγγελματίας οδηγός. Είναι επαγγελματίας. Νομίζω, δεν ξέρω πόσες θέσεις έχει, γιατί μέχρι κάποιες θέσεις τις οδηγείς και με απλό δίπλωμα, δεν χρειάζεται να βγάλεις επαγγελματικό. Αλλά νομίζω ότι ήταν τουριστικό, μικρό τουριστικό λεωφορείο, άρα επαγγελματίας οδηγός. Και συμπεριφέρεται έτσι. Και θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται έτσι.

εκπομπή Dr. Death είναι αυτή, με το τι γίνεται στα νοσοκομεία. Ο Δημήτρης Γιακόπουλος μου λέει ότι προφανώς έχω καιρό να μπω σε νοσοκομείο. Ναι, έχω καιρό να μπω σε νοσοκομείο και μακάρι να κάνω πολύ καιρό. Και εσύ, Δημήτρη μου, και οι δικοί σου άνθρωποι να κάνετε πολύ καιρό. Και όταν χρειαστεί να ξαναμπείτε, να χτυπήσω και ξύλο, να έχετε την εξυπηρέτηση που περιγράφεις, που είχατε. Okay. Εγώ το δέχομαι αυτό που περιγράφεις, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι η εξαίρεση και δεν είναι ο κανόνας. Μακάρι να είναι ο κανόνας και να κάνω εγώ λάθος, να βγω να ζητήσω συγγνώμη και από τους γιατρούς στα νοσοκομεία και από όποιον έχω προσβάλει με αυτή τη στάση μου.

καθυστερήσει στην Αγγλία. Everton Crystal Palace 2-0. Ipswich Sunderland 2-1. Nottingham Leeds 0-1. Όχι, Nottingham Leeds είναι τελικό, τα άλλα δύο είναι στι καθυστερήσει. Ημίχρονο Athletic Bilbao Sevilla 0-1. Στην Ιταλία δεν έχουμε κάποιο παιχνίδι σε εξέλιξη. 38 λεπτό στη Γαλλία, Lens Auxerre 1-0. Να δούμε τα υπόλοιπα στα μεγάλα πρωταθλήματα. Φορτούνα Σιτάρ Άγιαξ 0-1. Championship, Birmingham Bristol 2-2 τελικό. Lincoln Portsmouth 1-3. Millwall Norwich 3-0. Και να θυμίσουμε άλλη μια φορά τώρα το πρόγραμμα, για το απόψινό πρόγραμμα τη πρώτη αγωνιστική Super League. Στις 8 στη Νέα Φιλαδέλφια η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή. Την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης. 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Αύριο 7.30 Βόλος, Όφι Βόλος. 9 ΠΑΟ Κλεβαδιακός, 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Φαντάζομαι, γιατί με τις θερμοκρασίες που υπάρχουν νωρίτερα στο Αγρίνιο, δεν θα μπορείς να βγεις από το σπίτι, όχι να πας να παίξεις ποδόσφαιρο.

Όσοι επιστρέφετε από την Αθηνών Κορίνθου στα διόδια του Ισθμού και στα διόδια της Ελευσίνας θα βρείτε μικροκαθυστερήσεις. Στις Αφίδνες όσοι έρχεστε από Αθηνών Λαμίας, στους δρόμους της πρωτεύουσας, λίγο στο λιμάνι του Πειραιά, τίποτε άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι πράσινα.

Κάπου εδώ η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ο Γιώργος Βραχνός ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο μικρόφωνο από τις 5.30 μέχρι τις 7 ο Νίκος Σταματέλος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακολουθούν διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων με Άσπα Παπαναγοπούλου. Στη συνέχεια Πέτρος Κυρκυλής. Εμείς τα λέμε αύριο 5.30 μετά τον περίφημο Dr. Death.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Εκνευρισμένος και αποφασισμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, εμφανίστηκε σε δηλώσεις του σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ότι η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε σε οικονομικούς στόχους στο έδαφος της Ρωσίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν τα πυραυλικά χτυπήματα τόσο στο Κίεβο όσο και σε άλλες περιοχές Ουκρανικής επικράτειας. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν από ουκρανικά ντρόουνς κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια σειρά επιθέσεων στη Ρωσία, που έπληξαν μεταξύ άλλων μια αποθήκη ιδιοκτησίας της εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου Όζων και μια βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια Σαμάρα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέριψε συνολικά 457 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μήνυμα ότι η Ουκρανία θα νικήσει, έστειλε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, που επισκέφθηκε το Κίεβο λίγο πριν από την 35η επέτειο της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας την προσεχή Δευτέρα. Ο Γιώχαν Βάντενφουλ διαβεβαίωσε το Κίεβο για τη συνεχιζόμενη στήριξη της Γερμανίας στον αμυντικό αγώνα απέναντι στη Ρωσία. Ο Γερμανός Υπουργός τόνισε ότι η Ουκρανία δέχθηκε σφοδρότατες επιθέσεις από τη Ρωσία κατά τους θερινούς μήνες. Κατηγόρησε τη Μόσχα για δολοφονίες αμάχων αδιακρίτως και για στοχευμένες επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της χώρας. Όπως είπε, η Ρωσία επιδιώκει να καταστρέψει τα μέσα διαβίωσης των Ουκρανών με στόχο να κάμψει την αντοχή και τη θέλησή τους να συνεχίσουν τον αγώνα. Επιβεβαιώνουν πηγές του λιμενικού σώματος ότι κινητοποιήθηκαν μετά από πληροφορίες για την παρουσία τουρκικών αλλιευτικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή της Σαλονίσου. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τις βραδινές ώρες της 17ης Αυγούστου, κατόπιν ενημέρωσης για πιθανή παρουσία τουρκικών αλλιευτικών κοντά στην ίσο Πιπέρι μέσα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλωνίσου, πλωτό του λιμενικού από τη Σκόπελο απέπλευσε άμεσα προς το σημείο. Όπως διαπιστώθηκε, τα τουρκικά αλλιευτικά είχαν ήδη απομακρυνθεί και βρίσκονταν ανοιχτά των ελληνικών χωρικών υδάτων. Οι πηγές του λιμενικού επισημαίνουν πως σε κάθε περίπτωση περιστατικού με αλλιευτικά ξένης σημαίας υπάρχει άμεση ανταπόκριση και επέμβαση του σώματος, ώστε να απομακρύνονται άμεσα από τα ελληνικά ύδατα. Επιστολή στον ΟΗΕ με την οποία καταγγέλει το παράνομο μνημόνιο μεταξύ της Τουρκίας και των κατεχόμενων περιοχών της Κύπρου για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, έστειλε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, κυρία Μαρία Μιχαήλ. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η επιχειρούμενη από την Τουρκία υλοποίηση του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου πραγματοποιείται χωρίς τη συγκατάθεση της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, προτρέπει τον ΟΗΕ να στείλει μήνυμα στην Τουρκία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου, να σεβαστεί την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και να απόσχει από την υλοποίηση του παράνομου αγωγού. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η χώρα μας με υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά ξεπέρασαν σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το θερμόμετρο σκαρφάλωσε στους 40,7 βαθμούς στα Τρίκαλα και στους 40,5 στην Καλαμπάκα. Ανοιχτές σε 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι από αύριο και για όσο διάστημα το επιβάλλουν οι αυξημένες θερμοκρασίες, οι κλιματιζόμενες αίθουσες στις Λέσκες Φιλίες και στις 7 δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Σε 9 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στη Μύκονο σε μια μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση σπείρας διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να εξυπηρετούν όλους τους πελάτες, είχαν στη διάθεσή τους διάφορα ναρκωτικά προς διακίνηση, όπως κοκαίνη, ροζ κοκαίνη, MDMA, ακατέργαστη κάναβη, χάπια έκσταση, κεταμίνη και μεθαμφεταμίνη. Στη Σουηδία, η αστυνομία επιβεβαίωσε σήμερα πως μια 17χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της από την επίθεση χθες ενός 18χρονου με σπαθή σε ένα λύκειο στην πόλη Φαγκέρστα. Από την επίθεση έχουν τραυματιστεί άλλα δύο άτομα. Ο δράστης έχει τεθεί υποκράτηση. Με τρεις αναμετρήσεις αρχίζει απόψε το πρωτάθλημα της Super League. Στις 8 θα παίξουν ΑΕΚ, Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης και στις 9.30 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και κατά τόπους στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην ισιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
8: Καλησπέρα σας.
9: Καλησπέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
10: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
11: Είπατε!
8: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι σήμερα, δεν γίνεται.
9: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
12: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
13: Από χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
14: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
15: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα άγγελα.
16: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
17: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
18: Τα λόγια είναι περί τα αλήθεια.
19: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
20: Θεωρώ ναι.
11: το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
19: Άρα τι ακούμε απόψε.

0: σας, παιδιά. Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε τόσο καλά όσο είμαστε εμείς. Τελευταία εκπομπή σήμερα. Κύριε Βραχνέ, δεν σε χάλασε, Γιώργο μου? Δεν σε χάλασε καθόλου. Τελευταία εκπομπή σήμερα, από αύριο ξεκούραση για εμάς για δύο εβδομάδες. Ξεκούραση που λέω λόγος τώρα, με δύο μικρά παιδιά. Ναι, τέλος πάντων, όλα καλά. Είναι η τελευταία στροφή του φετινού καλοκαιριού, οι τελευταίες μεγάλες βόλτες πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς του φθινοπόρου, που πάντα όλο αυτό, ξέρετε, όλη αυτή η διαδικασία κουβαλάει μια γλυκιά μελαγχολία. Γιατί υποθέτω που είστε τώρα στο ακροατήριο, έχετε μια τέτοια ψυχολογία. Μετράτε βουτιές, παγωτά, ηλιοβασιλέματα, στιγμές χαλάρωσης και προετοιμάζεστε, διότι απαιτείται μια κάποια προετοιμασία για την επιστροφή στην καθημερινότητα, τη δουλειά σας ή τις σπουδές σας. Με το καλό, παιδιά, με το καλό. Τι να κάνουμε, όλα τα ωραία τελειώνουν κάποια στιγμή σε αυτή τη ζωή. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τον ευχαριστώ προκαταβολικώς για τα πάντα όλα. Ο Θανάσης Καραγιάννης, ο Φων Καραγιάννη, επιμελητή δημοσιογραφικό, αυτή είναι εδώ την εκπομπή. Έχει το γενικό κουμάντο. Η Ρούλα Βρετάκου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-48-0-174. Τι βομβαρδίζετε, παιδιά, αυτό το απόγευμα Σαββάτου? Είναι η 22η μέρα του Αυγούστου. Με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, πρωτίστως λέτε τις καλησπέρες σας. skyradio.gr, ανταμώνουμε και εκεί, αφού πρώτα πατήσετε στο μπανεράκι που γράφει «Πες την άποψή σου». Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 9, διότι ως γνωστόν 8 με 9 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Social media τα λέμε και εκεί. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email pkirkpapakidzmail.com. Για τον καιρό θα τα πούμε σε λίγο, θα είναι σε λίγο μαζί μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Έρχεται καύσωνας, παιδιά, έρχεται ζέστη. Σήμερα πλησίασε η θερμοκρασία του 41 βαθμούς Κελσίου, εκεί σε Τρίκαλα και Καλαμπακά. Καλά τώρα, άμα έχει και τη νύχτα 29-30 βαθμούς, ακόμη και στα αστικά κέντρα, ασταβράστα. Βέβαια, αυτό το οποίο θα κληθούμε να διαχειριστούμε τις επόμενες ημέρες με τη ζέστη δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξεπεράσει, δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει. Μην τρελαίνεστε, παιδιά. Απλώς θα κάνει ζέστη που δεν έκανε και θα έπρεπε κανονικά να έχει κάνει τον Ιούλιο, για παράδειγμα, που ήταν ο πιο γλυκός Ιούλιος και ο πιο ήπιος που θυμάμαι εγώ τα τελευταία χρόνια. Ούτε μια στιγμή δεν πρέπει να έκανε 40 βαθμούς Κελσίου εδώ, και ούτε τώρα νομίζω θα έχουμε 40 στην Αθήνα. Οπότε μην τρελαινόμαστε, και γενικότερα θα έλεγα πως αν εξαιρέσεις κάποιες περιοχές όπου τα σαραντάρια θα μείνουν εκεί για κάμποσες ώρες, νομίζω πως κάτι δεν έχουμε να φοβηθούμε. Ας ακούσουμε και τους ειδικούς, ας προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας, τους δικούς μας ανθρώπους, τους ηλικιωμένους που θέλουν αγάπη, φροντίδρα και προδέρμου ούτως ή άλλως 24-7 και 365 μέρες το χρόνο, κάθε μέρα. Λίγο παραπάνω τους προσέχουμε τέτοιες ημέρες που είναι οι καιρικές συνθήκες λιγάκι πιο δύσκολες. Για τον ιό του Δυτικού Νείλου που βλέπω πως είναι θέμα της επικαιρότητας δεν έχω να πω πολλά. Νομίζω πως όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα καλό είναι να αφήνεις τους επιστήμονες και τους γιατρούς να μιλούν. Αφήστε που έχω και πρόσωπο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που έχει προσβληθεί από αυτόν τον ιό και περνάει πολύ δύσκολα. Και ο Αντώνης Πανούτσος, ο συνάδελφος δημοσιογράφος με μακρά πορεία στο χώρο, το έχετε δει το λόγο, γιατί έχει διαρρεύσει, έχει δημοσιοποιηθεί, υπάρχει παντού στα social media και στα μέσα ενημέρωσης, ειδικά του διαδικτύου. Έχει προσβληθεί από τον ιό και περνάει πολύ δύσκολα. Ταχύ ανάρρωση σε όλους εύχομαι, όσοι είναι στα νοσοκομεία της χώρας αυτές τις ημέρες, αντί να είναι κάπου ωραία και να απολαμβάνουν το ελληνικό καλοκαίρι, και ειδικά αυτοί που έχουν αυτή τη μεγάλη περιπέτεια με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οπότε δεν έχω να προσθέσω κάτι επί του θέματος. Ακούω και εγώ ευλαβικά, όπως και εσείς, τους επιστήμονες και τους γιατρούς. Έχω όμως μία απορία για τους ψεκασμούς και τις προνυμφοκτονίες, που είναι πάντα το βασικό μέτρο αντιμετώπισης αυτού του ιού, για να καταπολεμήσεις τα κουνούπια και να περιορίσεις έτσι τη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. Εμβόλιο δεν υπάρχει ως γνωστόν για αυτό τον ιό, θεραπεία δεν υπάρχει. Πώς προστατεύεσαι? Με ατομικά μέτρα προστασίας, εντομοαποθητικά, μακριά ρούχα, Και εσύ τες αν έχεις στο σπίτι σου θα είσαι σε καλύτερη μοίρα σίγουρα. Το εργαλείο της πολιτείας είναι η ψεκασμή. Αυτό είναι το εργαλείο το οποίο έχει στα χέρια της. Δεν θα έπρεπε η περιφέρεια και η Δήμη εδώ στην Αττική, που έχουμε και αύξηση κρουσμάτων ιδιαίτερο σημαντική, να μας πούν τι έκαναν την άνοιξη, τι έκαναν το φθινόπωρο, τι κάνουν το χειμώνα, τι έχουν ρεκάρει και τώρα το καλοκαίρι με τους ψεκάσμους και τα κουνούπια. Το λέω γιατί μαθαίνουμε από τον κύριο Βασιλακόπουλο. Καλά κάνει ο άνθρωπος και βγαίνει και ενημερώνει. Ο κ. Βασιλακόπουλος, πνευμονολόγος, τον έχετε ακούσει χίλιες φορές εδώ από τον ΣΚΑΙ 100,3. Τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές. Και εγώ και ο Αρισπορτοσάλτη και όλοι. Είναι και πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Με αυτή την ιδιότητα βγαίνει και ενημερώνει τον κόσμο για το τι ακριβώς συμβαίνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μαθαίνουμε λοιπόν από τον κύριο Βασιλακόπουλο πως έγιναν 30% περισσότεροι ψεκασμοί. Δεν θα έπρεπε επισήμως, παιδί μου, η πολιτεία, η περιφέρεια, η Δήμη να έχουν συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία και να μας έχουν ενημερώσει. Πού ψέκασαν, πότε ψέκασαν, τι αποτέλεσμα είχαν αυτοί οι ψεκασμοί, πόσο παραπάνω χρειάστηκε να ψεκάσουν, για να δούμε και τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα του χρόνου. Γι' αυτό το λέω. Πόσο πιστά τηρείται το πρωτόκολλο, διότι εδώ υπάρχει και ένα πρωτόκολλο. Δηλαδή καταγράφει το κρούσμα μετά από επικοινωνία με το νοσοκομείο που νοσηλεύεται κάποιος με βαριά συμπτώματα. Μετά ο ΕΟΔΗ ενημερώνει τους Δήμους και οι Δήμοι πάνε και ψεκάζουν μετά πάλι, για να εξαλειφθεί η όποια αιστεία. Να φύγουν τα κουνούπια, να μην κολλήσει κανένας άλλος. Πρέπει λίγο πιο οργανωμένα να γίνονται όλα αυτά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι που είναι δύσκολη κατάσταση. Ξαναλέω, δεν υπάρχει εμβόλιο, δεν υπάρχει θεραπεία. Λιγάκι να προσέχουμε παραπάνω, εννοείται εμείς. Δεν το συζητώ όπου μπορούμε. Αλλά και η πολιτεία, ρε παιδί μου, να κάνει το δικό της το κομμάτι. Αυτά. Πάμε στα του καύσωνα, να μην περιμένει άλλο ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Τον ευχαριστώ πολύ που είχε την καλοσύνη να τα πούμε για τη ζέστη που θα βρούμε μπροστά μας, κυρίως τις επόμενες ημέρες. Γεια σας κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Καλησπέρα, πολύ καλά είναι αλήθεια. Φυσάει και εκτός στην Αττική, είμαι εδώ κοντά στο πύργο του Σκάι. Υπάρχει ένα αεράκι έτσι. Ένα αεράκι, κάτι γίνεται.
0: Ευχάριστο.
1: Δεν πήγε πολύ θερμοκρασία. Είναι αλήθεια, εδώ στις περιοχές στα νότια, τέλος πάντων προάστια. Δεν έπαιξε πολύ το θερμόμετρο, είδα κάπως στο κέντρο της Αθήνας, έφτασε 36 βαθμούς. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία σήμερα ήταν στη Θεσσαλία, σε 5-6 βαθμούς από τους 600 περάσαμε τους 40 βαθμούς, νομίζω στα Φάρσαλα.
0: Τρίκαλα και Καλαμπάκα είδα εγώ.
1: Και στη Μακρακόμη και στο Κυλικής, εκεί ήταν η μεγαλύτερη θερμοκρασία και αύριο θα είναι μια ζεστή ημέρα. Περίπου όπως σήμερα, άντε και λίγο πιο ζεστή, δηλαδή νομίζω ότι έχουμε λίγο παραπάνω 40 και πάλι Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία αλλά και σε περιοχές Τεραίας, κυρίως εκεί στη Φιώτιδα. 39 βαθμούς θα έχουμε και στην Πελοπόννησο, κυρίως στη Σπάρτη, στην περιοχή της Δυτικής Τερεάς. 36 βαθμούς σε Ανατολικό Αιγαίο, Νότια Κρήτη και στο Ιόνιο, 34-35 βαθμούς εκεί. Στην Αθήνα είπαμε 37-38 βαθμούς αύριο.
0: Αύριο πότε, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Γιαννόπουλε, αύριο θα έχει λίγη παραπάνω ζέστη από τη σήμερα.
1: Είναι λίγο παραπάνω ζέστη. Τώρα στην Αθήνα θα έχει ένα βορειοδάκι στον Εβοϊκό μέχρι 5 μποφόρ, το οποίο θα μας κόψει αυτό το νοτιαδάκι το σημερινό.
0: Αυτό δεν θα βοηθήσει να αισθανόμαστε κάπως καλύτερα την κατάσταση?
1: Θα είναι καλύτερα στα ανατολικά του νομού, εκεί η Ραφίνα, Σκηνιά, οπωσδήποτε θα είναι η θερμοκρασία 2 βαθμούς χαμηλότερη. Αλλά νομίζω εδώ στα νότια θα είναι λίγο παραπάνω η θερμοκρασία. Τέλος πάντων, σιγά σιγά, είπαμε Κυριακή πιο ζεστή μέρα. Τη Δευτέρα θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα και σε κάποιες άλλες ορεινές περιοχές. Και σήμερα είχαμε. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν στην Ανατολική Μακεδονία, περάσαν τα σύνορα κάποιες καταιγίδες.
0: Α, τι λέτε, έβρεξε.
1: Είχε καταιγίδες, δηλαδή, και μπορούν τα 37 βαθμούς αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Βρισκόταν τη Δευτέρα στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά θα έχει ακόμα 38-39 βαθμούς στα περιοδικά. Αντίστοιχο ο καιρός και την Τρίτη. Ζέστη λοιπόν και την Τρίτη, να πω και την Τετάρτη. Την Πέμπτη όμως.
0: Βλέπω εδώ, συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι τώρα. Βλέπω εδώ στο meteo.gr, έβρεχε πριν από λίγο στα Γρεβεντά.
1: Ναι, ήταν και εκεί. Λοιπόν, θα έχουμε. Βοριάδες την Πέμπτη και την Παρασκευή λίγο πιο ισχυρούς στο Αιγαίο. Αυτοί θα δροσίσουν πραγματικά. Πέμπτη Παρασκευή θα είναι δύο σχετικά δροσέρες ημέρες. Δηλαδή από το 38 της Αθήνας, μην πάντα ζήτω, θα έχει 33, θα έχει 35-36 βαθμούς εκτιμώ. Και μετά θα ξανέψει θερμοκρασία από το Σάββατο και μετά ανεβαίνει πάλι το θερμόμετρο.
0: Α, μιλάμε τώρα για το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Για το επόμενο Σάββατο. Άρα δηλαδή συζητήσαμε πολύ για αυτή τη ζέστη που πραγματικά θα είναι από την Παρασκευή μέχρι Τετάρτη. Αλλά δεν τελειώνει γιατί θα έχει και η επόμενη ζέστη, τουλάχιστον μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου το καλοκαίρι θα πάρει παράταση. Άρα τυχεροί όσοι έρχονται, όσοι ξεκινούν τις διακοπές, όσοι έρχονται για τουρισμό τέλος πάντων, κάποιο έτσι σύστημα που να αλλάξει δραματικά τον καιρό της χώρας δεν προβλέπεται.
0: Οπότε για μία εβδομάδα θα έχουμε ζέστη, θα έχουμε θερμοκρασίες τις οποίες τις αναμέναμε τον Ιούλιο και δεν τις είδαμε, η αλήθεια είναι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, θα είναι λίγο παραπάνω από τα κανονικά, αλλά είναι και αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Ακραία να μην είναι, κάτι δηλαδή ακραίο έτσι, που να ζωρίσει και να μην
0: κάτι δυσκολέψει. Ακραίο από ό,τι καταλαβαίνω, τα λέγαμε και το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο, δεν βλέπετε από τα συστήματά σας να έρχεται.
1: Δεν προβλέπετε, όχι.
0: Αυτά ας πούμε που ζήσαν οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι εκεί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, δεν βλέπουμε κάτι ακραίο, κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάτι πρωτοφανές, όχι. Μάλιστα. Ευχάριστο αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό βράδυ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μετεωρολόγος, με την εγκυρότητα που τον διακρίνει και αυτόν και τους υπόλοιπους μετεωρολόγους του Sky. Θα σας ενημερώνουν και από αύριο. Νομίζω αύριο επιστρέφει η Χριστίνα Σούζη. Ναι, ναι, έχω αυτή την εντύπωση. Οπότε και η Χριστίνα μας στο πόστο της για να σας ενημερώσει για αυτά τα οποία θα βρούμε μπροστά μας σε σχέση με τον καιρό. Αρκετή ζέστη, όχι όμως ξαναλέω κάτι το πρωτοφανές, κάτι το οποίο δεν το έχουμε συναντήσει στο παρελθόν.

Σε άλλα νέα, το ότι θα γινόταν θέμα στα social media και γενικότερα θα συζητιόταν η επίσκεψη της Μαντόνα στη χώρα μας, ήταν κάτι που το περίμενα, φαντάζομαι το περιμένατε και εσείς, αναμενόμενο. Μιλάμε για τη Μαντόνα. Δεν μιλάμε για κανένα κοριτσάκι της pop μουσικής σκηνής που κάνει τώρα τα πρώτα βήματά του. Μιλάμε για την βασίλισσα της pop, μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες όλων των εποχών, η Μαντόνα. Φοβερή και τρομερή και παρεπιπτόντως έχουμε παίξει πολλά τραγούδια της από τον καινούριο της δίσκο σε προηγούμενες εκπομπές. Αναζητήστε τον δίσκο τον καινούριο της Μαντόνα, θα εκπλαγείτε με το πόσο καινούριος είναι ο ήχος και πώς μπορεί να έρχεται αυτή η γυναίκα με πόσες 4-5 δεκαετίες μουσικής διαδρομής. Έρχεται και σου παρουσιάζει κάτι καινούριο. Κάτι που δεν το έχεις ξανακούσει από την ίδια. Καινούριος ήχος, καινούρια τραγούδια. Δεν επιχειρεί και κάνει καλλιτεχνικά πράγματα τα οποία είναι έτσι προκλήσεις για την ίδια. Και αυτό εμένα με εντυπωσιάζει. Με εντυπωσιάζει πως έχει την όρεξη, το ταλέντο και την ικανότητα βεβαίως να το κάνει αυτό. Έχοντας στην πλάτη της, ξαναλέω, 4-5 δεκαετίες συνεχούς καλλιτεχνικής διαδρομής. Ασταμάτητη Μαντόνα. Το ότι θα πλακωνόντουσαν πάντως για τη Μαντόνα και την επίσκεψή της στην Ελλάδα, στα ελληνικά νησιά, ο κύριος Γεωργιάδης με την κυρία Κρήτα, να σας πω, όχι, δεν το περίμενα. Θα μου πεις, πρέπει να έχει και κάτι και να λέει και ο Βουλάρινος στα μεσημέρι. Αλήθεια είναι αυτό, πρέπει να έχει άφθονο υλικό να γεμίζει τις εκπομπές του. Όσοι δεν το έχετε παρακολουθήσει, η Μαντόνα βρέθηκε και στην Κέρκυρα, στο χωριό Κουραμάδες, το οποίο το ξέρουν όλοι πια. Δεν έχω πάει εκεί. Νομίζω είναι προς το νότιο κομμάτι της Κέρκυρας, κεντρικό και νότιο. Υπήρξαν κάποιες αναφορές κατά την παραμονή της εκεί στους Κουραμάδες, πως ζητήθηκε από κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρά τους για να προστατευτεί η ιδιωτικότητά της. Και εκεί επενέβη η κυρία Κρήτα και σχολίασε τα εξής στα social media. Δεν είναι φυτεία του νότου να μαζεύουμε σκυφτή βαμβάκι, μη μαγαρίσουμε τη σαλινή στο γενέθλιο. Σιγά αγαπητή κυρία Κρήτα, κόψτε κάτι. Βλέπεις όμως, και υπήρξε και απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη και πάλι μέσω των social media, πόσο δύσκολο είναι για τη ζάμπλουτη αυτή η κυρία να καταλάβει το πόσο πολύτιμη για τη χώρα είναι η επίσκεψη της Μαντόνα. Είναι πάρα πολύ άστοχο να υπάρχει η πολιτικοποίηση ενός γεγονότος που είναι πραγματικά ένα ευχάριστο γεγονός για τη χώρα. Μιλάμε για τεράστια δωρεάν προβολή που εξασφαλίζει η χώρα από μια παγκόσμια προσωπικότητα όπως είναι η Μαντόνα. Και είναι και άλλοι που έχουν περάσει από αυτή την πανέμορφη χώρα το φετινό καλοκαίρι και έχουν γίνει πρωτοσέλιδο. Αλλά η Μαντόνα είναι η Μαντόνα, όπως και να το κάνουμε. Είναι μια δωρεάν διαφήμιση σε εκατομμύρια πολίτες παγκοσμίως, χωρίς να πληρώσεις ούτε ένα ευρώ ως Έλληνας πολίτης. Διότι πληρώνεις πολλά ευρώ μέσω του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ και αποτέλεσμα δεν ξέρω αν φέρνει αυτήν την καμπάνια, ας πούμε, που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν ξέρω. Πάντως για μένα, και εκεί θα έπρεπε να εστιάσει κανείς την κριτική του ως προς την κυβέρνηση και τον τουρισμό, ήταν μια χαμένη ευκαιρία η παρουσία της Μαντόνα στη χώρα μας, διότι το κράτος έμεινε ένας απλός παρατηρητής. Εγώ θα περίμενα ο ΕΟΤ, το Υπουργείο Τουρισμού, να έχουν φτιάξει ένα βίντεο, να έχουν εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός. Ένα βίντεο το οποίο θα λένε «Μαντόνας Guide to Greece» ή «Μαντόνα έρθε στην Ελλάδα, γιατί όχι κι εσείς». Να εκμεταλλευτεί το trend που δημιούργησε η επίσκεψη της Μαντόνα στην Πάτμο, στα Μετέωρα, στην Κέρκυρα, δεν ξέρω εγώ που αλλού βρέθηκε. Και να το κάνει αυτό το διαφημιστικό σποτ του καλοκαιριού. Αυτό έπρεπε να κάνει το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ, οι οποίοι κοιμούνται. Έτσι γίνεται εν έτη 2026 η διαφήμιση και η προβολή ενός τουριστικού προορισμού και μιας χώρας. Λοιπόν, και έτσι πραγματικά δείχνει στον άλλον ότι αντιλαμβάνεσαι τον τουρισμό

στην χώρα μας και εκεί για μένα θα έπρεπε και αντιπολίτευση να εστιάσει την κριτική της, πως χάθηκε αυτή η ευκαιρία, χάθηκε πραγματικά και είναι λυπηρό, διότι δεν είναι και δύσκολο, είναι πραγματικά πολύ εύκολο να αξιοποιήσεις ένα τέτοιο γεγονός, ένα τέτοιο event όπως ήταν η παρουσία της Μαντόνα στη χώρα μας. Τέλος πάντων, αυτά.

Και αυτή είναι η Falls, πολύ ωραία μπάντα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι που με ξέρει πολύ καλά πια, τόσα χρόνια που συνυπάρχουμε εδώ στο Sky 100,3, το είχε βάλει αυτό το τραγούδι, εννοείται πως θα το έπαιζα. Το είχε βάλει στη λίστα που μου δίνει κάθε φορά που έχω εκπομπή. Frontman του συγκροτήματος που δημιουργήθηκε στην Οξφόρδη, ο Γιάννης Φιλιππάκης, ελληνικής καταγωγής εννοείται, δικό μας παιδί. AM, ο τίτλος του τραγούδιου αυτού που κυκλοφόρησε το 2022 και ο καλλιτέχνης ο Γιάννης Φιλιππάκης που έχει γράψει και τους στίχους περιγράφει μια στιγμή που βρίσκεσαι αργά σε ένα πάρτι, πίνεις τα ποτά σου, είσαι σύγκριτος προφανώς και εκεί καλείσαι να πάρεις μια απόφαση να συνεχίσεις την αυτοκαταστροφή ή να επιστρέψεις σπίτι σου να κοιμηθείς. Ή να πας για βρώμικο τρίτος δρόμος που επέλεγε ο Γιώργος ο Βραχνός. Όλοι έχουμε βρεθεί στη θέση του τραγουδιστή, του κυρίου Φιλιππάκη, νομίζω.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
2: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
1: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά.

0: ηλεκτρονικά μέτρα.
1: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
0: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
1: Εισαγωγής, να υποθέσω.
0: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
0: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου. Σε τροχιά καύσωνα έχει μπει η Ελλάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Το θερμόμετρο σκαρφάλωσε σήμερα στους 40,7 βαθμούς στα Τρίκαλα και στους 40,5 στην Καλαμπάκα. Σε νέα συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στη Μύκονο σε μια μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση σπείρας διακίνησης ναρκωτικών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας αυτό το πρωινό, Γιώργος Αυτιάς.
9: Καλημέρα.
10: Τι κάνετε?
8: Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
11: Δεν αφήνουμε τις ευγένειες.
12: Για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα το Ερντογάν πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
13: Πάρτε και αυτήν.
12: Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη.
13: Τελειώσατε.
12: Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά.
14: You were on fire, my man.
12: Ευχαριστώ το Θεό, τον κόσμο και την στήριξη του κυρίου Προέδρου, του κυρίου Μητσοτάκη.
15: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
12: Είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29. Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν.
16: Ελάτε να τα πάρετε.
12: Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν.
8: Γιώργο.
12: Βγάλε με μια μέρα να γίνει το σώσε.
16: Ελάτε.
12: Θέλεις μια βόμβα για την εκπομπή σου?
8: Για δώσε.
12: Πάρ' Είτε ποδόσφαιρο λέγεται, είτε μπάσκετ λέγεται, είτε εθνικά θέματα, θα σας πάμε παντού.
8: Επειδή είσαι εδώ,
12: έλα, κόρη,
8: δώσε και τον break.
17: Τι ζούμε.
12: Θα πάμε σε ένα πολύ πολύ γρήγορο διάλειμμα στην πρώτη ενημερωτική εκπομπή της τηλεόρασης.
18: Και τα λοιπά. Διαβάσω, όλα τη συγκινήθηκα.

0: σας, επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καζέμπι είναι αυτοί τους οποίους ακούτε. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να βγαίνει σε άδεια, θα μπορούσε να λέει ο καλλιτέχνης. Nothing better than this, καινούριο τραγούδι των Καζέμπιαν που έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγες ημέρες. Η Καζέμπιαν από το Λέστερ της Αγγλίας με μια παρουσία κοντά 3 δεκαετιών στα μουσικά δρόμενα του πλανήτη. Τώρα βγάζουν καινούριο δίσκο, Act 3 λέγεται ο τίτλος του δίσκου. Μπορεί να έχει και ήδη κυκλοφορήσει, να έχουν βγει όλα τα τραγούδια δηλαδή. Απλώς δεν είχα το χρόνο για να το διαπιστώσω, να σας πω την αλήθεια. Έχω συγκρατήσει όμως αυτό το τραγούδι, το οποίο ακούγεται πολύ, φοριέται πολύ τις τελευταίες ημέρες. Γεια σου συνονόματε Πέτρο, μου γράφει λοιπόν ο συνονόματος στις 7:27 πρώτα λεπτά. Ανεξάρτητα από τα προσωπικά μας μουσικά γούστα, η Μαντόνα είναι μια μέγα μουσική προσωπικότητα για τον αιώνα που πέρασε και που διανύουμε τώρα. Συζητητή και όμως υπήρξαν κάποιοι διαστροφικοί τύποι και τύπισες που βγήκαν και σχολίασαν αρνητικά την επίσκεψή της στη χώρα μας. Αν είναι δυνατόν τέτοια αθλειότητα, δεν την περίμενα ποτέ, πόσο μάλλον από έναν άνθρωπο όπως η κυρία Ακρίτα, που πίστευα ότι ήταν μια σύγχρονη γυναίκα. Έκανα μεγά λάθος, όλοι αυτοί οι τύποι είναι άθλοι. Εντάξει, τώρα οι χαρακτηρισμοί αυτοί καλό θα είναι να λείπουν, εσύ Πέτρο, δεν χρειάζεται. Και εγώ διαφωνώ με τα όσα έγραψε στα social media η κυρία Κρήτα και γενικότερα θεωρώ πως μόνο όφελος μπορεί να έχεις ως χώρα από την επίσκεψη τέτοιων προσωπικότητων όπως της Μαντόνα. Γεια σου Γιάννη μου, οι αριστεράτζες μισούν την ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία, μου λέει ο Γιάννης στις 7:24 πρώτα λεπτά. Θέλουν να πεινάει ο πληθυσμός για να κάνουν την Οκτωβριανή επανάσταση. Μάλιστα, μην τους βάζεις όλους στον ίδιο κουβάρι, Γιάννη. Το κάνετε πολύ αυτό και με πολλές αφορμές. Δεν είναι ωραίο και δεν είναι και σωστό. Γεια σου Αμαλία Β, καλησπέρα. Τα τελευταία 7-8 χρόνια έχουμε αφαιθεί στην τύχη μας με τα κουνούπια. Το πρόβλημα με ένα καινούριο είδος μαύρο που πετά γρήγορα και από την ημέρα είναι μεγάλο. Ψεκάζομαι για οπόνο, αν όμως δεν γίνει μαζικός ψεκασμός δεν έχει αποτελέσματα. Καλά και ο ψεκασμός, επειδή και εγώ ψεκάζομαι για οπόνο που έρχεται και μου περιποιείται τον κήπο, κρατάει καμιά εβδομάδα. Μετά πρέπει να ψεκάσεις πάλι. Ως προς τους μαζικούς ψεκασμούς, η πολιτεία λέει ότι τους έχει αυξήσει. Δεν ξέρω, εγώ περιμένω να δω τα επίσημα στοιχεία. Πρέπει να τα δώσουν στη δημοσιότητα κάποια στιγμή, να μας πούν την τάδε περίοδο από τότε μέχρι τότε ψεκάσαμε τόσες φορές, ενώ πέρσι ψεκάσαμε λιγότερες φορές. Και συγκεκριμένα θα πρέπει να δρομολογούνται και οι δράσεις για το επόμενο φθινόπωρο, τον επόμενο χειμώνα και την προσεχή άνοιξη. Έτσι κάνουν τα σοβαρά κράτη. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούντη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και για το μήνυμα και για την καλησπέρα και για την ακρόαση. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα και σε σένα. Θεωρώ ότι καλά μας πήγε το καλοκαίρι, μου λέει ο Γιώργος, σε σχέση με τη ζέστη. Θα τολμήσω να κάνω μια πρόβλεψη για τα επόμενα. Θα είναι χειρότερα. Λες Γιώργο, κρατάω την πρόβλεψή σου, να δούμε αν του χρόνου, καλά να είμαστε, θα επιβεβαιωθείς. Αλλά το πιο πιθανό από ό,τι καταλαβαίνω αυτό είναι. Δηλαδή, και εγώ το βλέπω δύσκολο με αυτά που τραβούν σε Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Σκανδιναβία το φετινό καλοκαίρι. Το βλέπω δύσκολο να ξανά έχουμε τόσο γλυκό καλοκαίρι. Το βλέπω πολύ δύσκολο. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα, να είσαι καλά. Γεια σου Ηλία από το Ήλιον, την καλησπέρα μου σε όλη την απογευματινή παρέα. Λοιπόν, πυρκαγιά στο επόμενο μας θέμα. Το καλοκαίρι του 2026 είχε πάρα πολλά συμβάντα, πάρα πολλά περιστατικά. Μία ακόμη δύσκολη περίοδος για τη χώρα. Γενικότερα θα πω για την Ευρώπη και τον πλανήτη αναφορικά με τις πυρκαγιές. Βλέπεις από άκρης ολόκληρο τον πλανήτη μεγάλες πυρκαγιές, δασικές εκτάσεις να γίνονται στάχτη και ο άνθρωπος να μην μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, διότι ό,τι έπρεπε να κάνει στην ώρα του δεν το έκανε. Υπάρχει μια τέτοια συνέπεια εδώ σε επίπεδο πρόληψης και βλέπεις τι γίνεται και στα νησιά φέτος το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν αυτή είναι μια παράμετρος που θα πρέπει να τη βάλουμε στη συζήτηση. Υπάρχουν νησιά που είχαν πολύ μεγάλες φωτιές φέτος, κάτι που δεν το βλέπες τα παλιά τα χρόνια. Η Κρήτη, η Σκύρος, η Σαλαμίνα και σίγουρα είναι και άλλα που ξεχνώ. Βέβαια, η λίστα των προβλημάτων της νησιωτικής Ελλάδας είναι ατελείωτη. Δεν έχουν μόνο φώτιες να αντιμετωπίσουν το καλοκαίρι. Αυτός μπορεί να είναι και ένας καινούργιος πονοκέφαλος. Τον χειμώνα διωγγώνονται τα προβλήματα. Διότι εδώ διάβαζα, ας πούμε, στη Σκύρο ότι δεν έχουν παιδίατρο. δεν είχαν παιδίατρο τους προηγούμενους χειμώνες. Και τώρα μαθαίνω ότι θα υπάρξει ένας νέος μόνιμος παιδίατρος εκεί στο νησί, θα εγκατασταθεί και θα αναλάβει τα καθήκοντά του στα τέλη Σεπτεμβρίου στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Σκύρου. Πολύ ευχάριστο αυτό. Αλλά βλέπεις ποια είναι η πραγματική όψη των νησιών αυτών. Όταν φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, όταν φύγει το καλοκαίρι, έρθει το φθινόπωρο και ο χειμώνας, τι ελλείψεις έχουν στην υγεία, τι γίνεται με τις χωματερές, η ανιδρία, η έλλειψη στέγης, έχουν τρομακτικά προβλήματα οι άνθρωποι και δεν ασχολείται, ρε παιδιά, κανείς. Κανείς δεν ασχολείται να δώσει τώρα σοβαρές λύσεις, έτσι. Όχι απλώς κάτι για να απαλύνει τον πόνο για 2, 3, 4, 5 μήνες και μετά ξανά, μετά από ένα χρόνο, να βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Αλλά αυτή είναι η άλλη όψη των νησιών με την οποία δεν ασχολείται κανείς, η μη ινσταγκραμική, η πιο αληθινή. Ελπίζω η πολιτεία να ασχοληθεί στα σοβαρά κάποια στιγμή και να ασχοληθεί και σε επίπεδο πρόληψης με τις φωτιές, για τις οποίες θα κουβεντιάσουμε ευθύς αμέσως με τον Νίκο Χαραλαμπίδη, τον διευθυντή του ελληνικού παραρτήματος της Greenpeace. Είναι κοντά μας, τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κύριε Χαραλαμπίδη, τι κάνετε? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε? Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχετε ήδη πει 500 πράγματα, θα μπορούσαμε με το καθένα από αυτά να συζητάμε μια ολόκληρη εκπομπή για την ισχυρότητα.
0: Το έχω αυτό το ελάττωμα, το έχω αυτό το ελάττωμα, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, γιατί άνοιξα τώρα, άνοιξα 500 θέματα και τι να πρωτοσχολιάσετε κι εσείς, έχετε τα δίκια σας.
1: Για τις φωτιές και τα νησιά, όχι πολύ καλά κάνετε γιατί δίνετε τροφή για σκέψη.
0: Όχι, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι όλα αυτά συνδέονται και αν δεν δούμε τη γενική, τη μεγάλη εικόνα, θα κυνηγάμε την ουρά μας κάθε χρόνο.
1: Ακριβώς. Αυτή η πραγματικότητα είναι ότι η ζωή είναι περίπλοκη. Δεν χωρίζεται και δεν ακολουθεί τις επιταγές όπως έχουμε χωρίσει εμείς, υπουργεία, περιφέρειες κτλ. Το αν το θέμα του νερού, της ενέργειας, της νησιωτικότητας, των χωματερών, της διαχείρισης απορριμμάτων, των πυρκαγιών κτλ. Είναι θέματα διαφορετικών υπουργείων, αφορούν την ίδια μικρή νησιωτική περιφέρεια, περιοχή. Σε κάθε νησάκι του Αιγαίου κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κάθε δήμαρχος καλείται να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα πράγματα, ανεξαρτήτως ότι ήταν η κεντρική πολιτεία, τα έχει χωρίσει σε 10 υπουργεία.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα πρέπει να την δούμε στο μέγεθός της και στην περιπλοκότητά της, γιατί όπως έχετε περιγράψει ήδη, ζούμε σε μια εποχή όπου τα πράγματα δεν λάμπουν πολύ καλά. Δηλαδή βλέπουμε καύσωνες να είναι όλο και πιο τακτικοί, βλέπουμε πυρκαγιές ανεξέλεκτες να είναι απλωμένες παντού, γιατί αν ήταν στα δικά μας μόνο θα λέγαμε εύκολα ήμασταν ικανοί, δεν φταίμε εμείς, ο μηχανισμός, η κυβέρνηση κτλ. Βλέπουμε ότι σε κάθε χώρα οι πυρκαγιές πλέον έχουν την τάση να γίνονται ανεξέλεκτες. Οι καύσωνες δημιουργούν τεράστια καύσιμη ύλη, ξερή καύσιμη ύλη από τα δάση. Βλέπουμε δάση τα οποία θεωρούσαμε άκαυτα μέχρι στιγμής να γίνονται παράνομα του πυρός και προφανώς να είναι πρακτικά αδύνατο να σβήσει κάποιος μια τέτοια φωτιά όταν η όγκη της καύσιμης ύλης που έχουν συσσωρευτεί είναι τεράστια. Όσα καναντέρ και να έχεις, και βλέπουμε περιπτώσεις σε κάθε άκρη του πλανήτη όπου πολλές φορές περιμένουμε απλώς είτε κάποια βροχή είτε να τελειώσει η καύσιμη ύλη για να σβήσει φωτιά.
0: Ναι.
1: Όταν αυτό το πάμε σε μικρότερες γεωγραφικές ενότητες όπως είναι τα νησιά, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πολύ επικίνδυνα. Γιατί όταν έχεις ένα πολύ μικρό νησί χωρίς διεξόδους ασφαλείας, χωρίς plan B, χωρίς και χωρίς να έχεις κάποια προετοιμασία. Μην κοροϊδευόμαστε, δεν υπάρχει σοβαρή προετοιμασία στην πλειοψηφία των νησιών αλλά και στην πλειοψηφία της χώρας για σχέδια διαφυγής. Τα μάτια της Ελλάδας είναι πάρα πολλά τα πιθανά μάτια. Άρα λοιπόν, ενώ ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε το χειμώνα, τελείωσε το καλοκαίρι, ωραία, τελειώνει, έχει τον καύσωνα αυτόν, αν δεν μπορεί να έχει κανέναν ακόμα, από την επόμενη μέρα πρέπει να αρχίσουμε να οργανωνόμαστε ως κοινωνίες για το επόμενο καλοκαίρι. Να δούμε το αντινέρο, πέρα από να χτυπάμε την πλάτη μας και να λέμε τι φοβερό που ήταν και πόσα λεφτά απορροφήθηκαν, να δούμε πού δούλεψε και πού δεν δούλεψε. Τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά, πώς θα πρέπει να οργανωθούμε, πώς θα πρέπει να οργανώσουμε τις τοπικές κοινωνίες, πώς θα πρέπει να οργανώσουμε, και συνδέεται πάρα πολύ καλά με αυτό που λέγατε πριν με την νησιωτική πολιτική, πώς θα πρέπει να οργανώσουμε την πολιτική υπαίθρου. Γιατί δεν μπορούμε να απαιτούμε τα καλά καθούμενα, να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα δάση, μπορούν να πλοηγηθούν μέσα στα δάση, ξέρουν τα μονοπάτια, ξέρουν τις δερματιές, χωρίς να υπάρχει ζωή σε αυτά τα μέρη. Άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο, μία σειρά από επαγγέλματα τα οποία υπήρχαν για πολλές δεκαετίες, εκεί για γενιές.
0: Ναι, και έχουν εκλείψει πια, δεν υπάρχουν. Πρέπει να βρούμε, ναι, να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους να πάνε και πάλι να κάνουν αυτές τις δουλειές.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Και είπατε πολύ σωστά για τις κύρες, για το νοσοκομείο. Το κίνητρο δεν είναι μόνο οικονομικό. Θα πρέπει ο άνθρωπος που θα πάει εκεί να έχει μία εγγύηση ότι θα έχει μία στοιχειώδη αποδεκτή ποιότητα ζωής. Υπηρεσίες υγείας, διοικητικές υπηρεσίες κτλ. Τις διοικητικές υπηρεσίες τις λύνεις ηλεκτρονικά.
0: Ναι. Τις υπηρεσίες εκεί υγείας, έχουμε κάνει κάποια βήματα πρόοδου.
1: Έχουν γίνει, ναι, κάποια βήματα, μπορούν να γίνουν και άλλα και περισσότερα. Ναι. Πολύ ωραία. Στην υγεία, μέχρι το ηλεκτρονικό έχει κάποιο σημείο, άντε μέχρι τη διάγνωση, από εκεί και πέρα θέλει κάτι παραπάνω. Εκεί πέρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς οργανώνουμε τις δομές υγείας με διαφορετικό τρόπο, όχι απλώς για να μην εκτεθούμε το καλοκαίρι, όταν μας έρχονται οι μαντώνες και
0: ναι, βέβαια,
1: και διάφορες νοσοκομεία, αλλά να δούμε και το χειμώνα που οι άνθρωποι που μένουν εκεί, τι υπηρεσίες υγείας έχουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, αν πάθαινε κάτι μαντώνα εκεί στην Κέρκυρα, σιγά μην πήγαινε στο νοσοκομείο που έχει η Κέρκυρα τώρα. Μην το συζητήσουμε αυτό δηλαδή, γιατί...
1: Θέλω να πω ότι...
0: Αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Κάθε φορά που σβήνουν οι φωτιές, ξεχνιόμαστε και πάμε για άλλα. Να σας ρωτήσω το εξής. Πόσες συζητήσεις έχουν γίνει στην δημόσια σφαίρα, στα Ερτζιανά ή οπουδήποτε, για την Δαδιά ή για την Βόρεια Εύβοια μετά τις πυρκαγιές?
0: Ναι.
1: Ακούσαμε το ότι ξαναγύρισαν οι πρώτοι μαυρόγυπες, ότι άρχισε με την τρίτη χρονιά, είδαμε μια αναγέννηση στην Δαδιά. Οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί, οι τσοπάνιδες, οι ρητινοσύλλεκτες, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Εσείς έχετε εικόνα, τι κάνουν δηλαδή, έχει εγκαταλειφθεί εκεί?
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, το ίδιο πράγμα ισχύει και στη Θεσσαλία. Στη Θεσσαλία μετά την πλημμύρα έχουμε θεωρήσει ότι αφού φτιάχτηκε ένα επιτελικό σχέδιο που είπε ότι μπορεί να γίνει αυτό ή μπορεί να γίνει το άλλο, έχουμε αγνοήσει ότι υπάρχουν χωριά τα οποία είναι ακόμα κατοίκητα.
0: Στη Θεσσαλία πάντως, επειδή και εσείς βάζετε πολλά θέματα και μου αρέσει αυτό, μου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Στη Θεσσαλία έχω διαβάσει και το Σταύρο Μπένο και άλλους να επικρίνουν αυτό το master plan της Θεσσαλίας, ότι είναι βαθιά προβληματικό και δεν θα προχωρήσει όπως θα θέλαμε όλοι, δηλαδή να γίνουν κάποια έργα γρήγορα.
1: Έτσι, είναι εντελώς προβληματικό. Ναι, κοιτάξτε, ναι. Υπάρχει μια κοινή τάση στις πιο πολλές περιπτώσεις αυτών των προβλημάτων, ναι, εντός εισαγωγικών.
0: Στη Βόρεια Εύβοια δεν έτρεξαν κάπως καλύτερα κάποια πράγματα, δηλαδή δεν έχουν δημιουργηθεί κάποια μεγάλα έργα που ήταν κοινός τόπος ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει?
1: Πάτε στα λόγια, ναι, μου. Ναι. Μετράμε την επιτυχία των παρεμβάσεων,
0: ναι,
1: με το πόσα χρήματα απορροφήθηκαν και πόσα έργα γίνανε.
0: Ναι.
1: Αυτό που βάζω στο τραπέζι εγώ είναι ο κοινωνικός ιστός.
0: Ναι, ναι.
1: Τα έργα, τα φράγματα και οι δρόμοι δεν φέρνουν κοινωνικό ιστό, δεν, ναι, δένουν το κοινωνικό ιστό. Θα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν εκεί να καταλάβουν ότι υπάρχει μία μέρημνα, μία φροντίδα και ένα σχέδιο. Όχι απλώς μία αρπαχτή, ναι, και ένα επίδομα. Mm-hmm. Πάρε ένα επίδομα, σου βούλεσα το σώμα και τελείωνε τώρα. Όχου, πήγαινε στην επόμενη πόλη και παράταμε.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει γίνει στη Θεσσαλία. Πέρα λοιπόν από το να υπάρχουν χρήματα, για να δούμε τι χρήματα μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Μας δίνει χρήματα. Τι τα κάνουμε εμείς? Πώς τα αξιοποιούμε? Πώς τα χρήματα αυτά δημιουργούν ένα πιο συνεκτικό κοινωνικό ιστό, ο οποίος είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την επόμενη πυρκαγιά, την επόμενη πλημμύρα, το επόμενο οτιδήποτε. Αντί απλώς να μετράμε αριθμούς επισκεπτών, πόσοι επισκέπτες μας ήρθαν κτλ., μήπως θα πρέπει να μετράμε και αριθμούς ανθρώπων οι οποίοι μένουν στην επαρχία, μένουν στην Ήπαθρο. Όχι απλώς επειδή βρίσκουν κάποιο επίδομα, αλλά γιατί οι συνθήκες ζωής είναι τέτοιες και γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι.
0: Ναι.
1: Για την πρωτογενή παραγωγή, για την προστασία των δασών, για την προστασία των κρίσιμων οικοσυστημάτων κτλ. Την κουβέντα αυτή δεν την έχουμε κάνει. Την κουβέντα αυτή δεν γίνεται γιατί γίνεται αποσπασματικά. Μία κουβέντα από εδώ για τα καλώδια και για τις ΑΠΕ. Άλλο ένα σημείο που θέλω να θίξω, συγγνώμη, τώρα το παίρνω εγώ το επάνω μου αυτό.
0: Εκεί τώρα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα πάντως, πια και το βάζει και γι' αυτό με τη ΣΑΠΕ και το δίκτυο του ΔΔΕ. Διότι εντάξει, εγώ να δεχτώ ότι το δίκτυο του ΔΔΕ είναι πανάρχιο αυτά και ο ΔΔΕ μας λέει ότι εντάξει, δεν φταίει ποτέ για τίποτα, τέλος πάντων σε αυτήν εδώ τη χώρα. Φταίμε όλοι οι υπόλοιποι, ο ΔΔΕ δεν φταίει ποτέ. Αλλά είναι δυνατόν σε καινούργια έργα, έργα μερικών ετών, να υπάρχουν τέτοιες κακοτεχνίες?
1: Παντού, όχι μόνο στη ΣΑΠΕ. Αν δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός και αν το πρόστιμο για οποιαδήποτε παραβίαση των κανόνων δεν είναι πιο ψηλό από το να μειώσει το κόστος της κατασκευής, δεν θα δουλέψει ποτέ αυτό το πράγμα σε οποιαδήποτε διαδικασία σε όλο τον πλανήτη. Τα πρόστιμα και οι έλεγχοι πρέπει να λειτουργούν αποτρεπτικά, όχι απλώς να υπάρχουν στα χαρτιά. Πέστε μου, πότε έχει γίνει έλεγχος στα δίκτυα των καλωδίων και το αν έχουν σπινθήρες σε όλη την Ελλάδα. Ανεξαρτήτως του αν είναι άπλα, αν πηγαίνουν σε ραντάρ της αεροπορίας, αν πηγαίνουν στο καζίνο, αν πηγαίνουν σε πόλεις, σε εργοστάσεις, αδιάφορο.
0: Ναι.
1: Πότε έχουν γίνει αυτοί οι έλεγχοι?
0: Ναι.
1: Το λέω γιατί επειδή περπατάω πολύ συχνά στα βουνά, αν μετρούσα κάθε φορά πότε ακούω και βλέπω σπινθήρες από πυλώνες σε πυλώνες,
0: είναι συχνό το φαινόμενο, λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Μη μου πείτε ότι υπάρχει κανονισμός. Τι να τον κάνω τον κανονισμό, άμα δεν ελέγχεται? Άμα δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος, δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος, αν δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα υποχρεώσει, θα εξαναγκάσει, αν θέλετε,
0: ναι,
1: τον ιδιοκτήτη, τον χρήστη κτλ.
0: Σίγουρα, και όταν ξέρετε συνεχώς, σαν να ζούμε τη μέρα της Μπαρμπότας, σπέβδουμε εκ των υστέρων και λέμε στον ανακριτικό, πες μας, στον ανακριτικό της πυροσβεστικής, πες μας από τι ξεκίνησε η φωτιά. Λέει η πυροσβεστική, α, βρήκα εδώ αυτό το καλώδιο με αυτό, πρέπει να ακούμπησε το ένα το άλλο και φωτιά.
1: Ιστορικά,
0: αυτό από πριν δεν μπορούσαμε να το βρούμε και να το φτιάξουμε, να το διορθώσουμε? Εγώ αυτό αναρωτιέμαι.
1: Αν παρακολουθήσετε τις εκθέσεις της πυροσβεστικής,
0: ναι,
1: διαχρονικά, τα καλώδια είναι ο υπαριθμόν ένα υπεύθυνος.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε βγάλει υπεύθυνος στους Τούρκους πράκτορες, τη Μοσάντ, τον όποιον να είναι κτλ.
0: Όπως βολεύει το πολιτικό αφήγημα της εκάστοτε κυβέρνησης.
1: Και δεν έχουμε κάνει το στοιχείο.
0: Για φέτος, μιας και το λέτε από το ρεπορτάζ, προκύπτει αυτό. Περίπου το 80% των πυρκαγιών σε προανακριτικό επίπεδο από την πυροσβεστική αποδίδεται σε καλώδια και τέτοιες αστοχίες.
1: Ναι. Μα κάθε χρόνο το νούμερο παίζει ανάμεσα στο 80 και 90%.
0: Ναι,
1: δεν είναι,
0: ναι,
1: κάποιο
0: είναι απίστευτο,
1: άλλο.
0: Είναι απίστευτο.
1: Και εμείς τι κάνουμε γι' αυτό? Η απάντηση είναι τίποτα.
0: Ναι.
1: Και τώρα στα καλά καθούμενα στοχοποιήσαμε τη ΣΑΠΕ, γιατί έχετε πάρα πολύ δίκιο ότι δεν μπορεί σε μια νέα κατασκευή να υπάρχει τέτοια.
0: Μα αυτό είναι.
1: Τώρα
0: θα βγει κανείς, συγγνώμη, τώρα θα βγει κανείς και θα μου πει δεν θες κυρκυλή τη ΣΑΠΕ. Εγώ τις θέλω, εννοείται. Όσες περισσότερες ΣΑΠΕ, αν είναι να έχουμε ΑΠΕ, να έχουμε και άλλες ΣΑΠΕ. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά είναι δυνατόν να μην έχουν ληφθεί υπόψη βασικές προδιαγραφές οι οποίες θα διασφαλίζουν την προστασία του δάσου? Είναι δυνατόν.
1: Η απάντηση είναι δυνατόν, ναι, από το είδαμε. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά το είδαμε ότι είναι. Να σας το κάνω λίγο χειρότερο. Η ΑΠΕ είναι κάτι ακόμη παραπάνω. Δεν είναι απλώς μια τεχνολογία που καλό θα ήταν να την έχουμε. Είναι το βασικό μας εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για την αυξάρτησή μας από τα ρηκτά καύσιμα. Άρα όχι απλώς θα πρέπει να τις ανεχτούμε. Θα πρέπει να τις βάζουμε όσο μπορούμε περισσότερο, για να φύγουμε από τα ρηκτά καύσιμα όσο γίνεται γρηγορότερα, γιατί η εξάρτησή μας αυτή είναι που προκαλεί τους καύσονες, που προκαλεί τις ξηρασίες, προκαλεί τα ακραία φαινόμενα και τα ήδη στρέφει τις μεγαπυρκαγιές, τις γιγάντιες πυρκαγιές που είδαμε και φέτος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο, ο οποίος θα χρειαστεί ελέγχους, θα χρειαστεί κανόνες και θα χρειαστεί και μηχανισμό ο οποίος θα τηρεί τους κανόνες. Τόσο απλό είναι, δεν είναι τόσο δύσκολο. Επίσης, ακούω το ότι είναι αδύνατη η υπογειοποίηση των καλώδιων. Προφανώς, όταν μιλάς για χιλιάδες χιλιόμετρα, δεν μπορείς να υπογειοποιήσεις, μπερδεύτηκα, συγγνώμη, με πήρε. Δεν μπορείς να υπογειοποιήσεις σε μια μέρα όλο αυτό το δίκτυο. Προφανώς, ούτε είναι απαραίτητο να το υπογειοποιήσεις όλο. Υπάρχουν σημεία τα οποία το δίκτυο περνάει μέσα από εξαιρετικά ευαίσθητες περιοχές. Εκεί δείχνεις όλη την προσοχή σου και τα λεφτά σου. Υπάρχουν άλλες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα η μόνωση καλωδίων ή διαφορετικές τεχνικές, ώστε να μειωθεί κατακόρυφα η πιθανότητα σπινθήρων κτλ. Οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε πυρκαγιές. Ας ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε πράγματα, αντί να ψάχνουμε να βρούμε τη φοβερή και μία λύση. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που υποφέρει από αυτό. Ας ξεκινήσουμε επιτέλους και σταματήσουμε να δείχνουμε ένα στον άλλο με το δάχτυλο. Έχουμε μπροστά μας, ξεκινάει φθινόπωρο όπου να είναι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να σηκώσουμε μανίκια για να προχωρήσουμε σιγά σιγά. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, τα καλοκαίρια τα επόμενα δεν φαίνεται να είναι καλύτερα. Μάλιστα, οι ενδείξεις με βάση τις προγνώσεις για το Ελνίνιο λένε ότι το 27 θα είναι μια εξαιρετικά ζεστή χρονιά. Το Ελνίνιο δεν φαίνεται να μας επηρεάζει εμάς ιδιαίτερα. Θα επηρεάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πλανήτη όμως.
0: Ναι.
1: Δεν μας είναι διάφορο αυτό. Τα κλιματικά φαινόμενα, αλλά και τα μετεωρολογικά φαινόμενα, δεν είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Δεν ζούμε σε μια σφαίρα, σε μια μπάλα.
0: Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του Ελληνικού Παραρτήματος της Greenpeace.

0: This is the street of dreams. Συνεχίζουμε μουσικός με YouTube, καινούργιο ολοκαινούργιο τραγούδι, Street of Dreams. Αν θα αγοράσετε αύριο την καθημερινή της Κυριακής, θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε δύο μεγάλα αφιερώματα για δύο εμβληματικές προσωπικότητες της πολιτικής και ακαδημαϊκής ζωής της χώρας που έφυγαν από τη ζωή το φετινό Αύγουστο. Αναφέρομαι στον Στέφανο Μάνο και τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Το αφιέρωμα της καθημερινής της Κυριακής για τον Στέφανο Μάνο στέκεται στην ιδιαίτερη πολιτική ταυτότητα του ανδρός και το έντονο πολιτικό αποτύπωμα που άφησε στη χώρα ο πρώην υπουργός. Το δε αφιέρωμα στον κορυφαίο ακαδημαϊκό και διανοητή Κωνσταντίνο Τσουκαλά φωτίζει την μακρά επιστημονική και κοινωνική του διαδρομή.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλή.

0: Μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.

ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δε βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λυγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Σύμφωνα με τον Γκάρνερ, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο

0: Ρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
1: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα.

0: ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
0: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
0: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία. Με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δυτικά FM, το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξί.